0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

ξέρεις τι είναι. Αγώ στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

Κάτι ερείπει καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Ετοιμάσου για πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Νησταγμένη
1: Δήμητρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλό μήνα, Κέρκυρα, Κέρκυρα.
4: Με το ποντίκο νησί.
5: Το μασούτης.gr. Έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο μασούτης.gr.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
8: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
12: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
13: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
15: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
17: Γιατί βρε αγόρι μου?
16: Φοβάμαι.
17: Τι φοβάσαι?
16: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
17: Είπαμε, θα προλάβουμε.
16: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
17: Ναι.
16: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
17: Ναι, ναι, ναι.
18: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
16: Και το τηλεγράφημα που πουλώ.
17: Κοιμήσου, παρακαλώ.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
0: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
20: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
21: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάντα το.
22: Ο καπετάνιος.
23: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
24: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
25: Ο Φορτούνης το σούτ, η παραστατήθηκε.

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Εδώ είμαστε όλοι, όπως μας ακούσατε, ότι είμαστε απαρόντες άπαντες που λένε και στο στρατό. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Τα δικά σας τα μηνύματα πρωινά μου Ναυάγια. Βουλιάζουμε, πηγαίνουμε ολοταχώς προς τον πρωινό πάτο των Ερτζιανών. Και κάναμε τράμπα. Θα πούνε τώρα τα παιδιά κάτι που θέλουν να μου πούνε. Ναι. Ναι. Δεν μου το,
6: τι?
5: Δεν μου το φανερώνουν. Και αμέσως μετά πάμε στο θέμα ημέρας για να έχουν πάει τα παιδιά στο σχολείο. Να μπορούμε να μιλήσουμε με μεγάλου.
6: Πάντως ο Μανώλης έστειλε για το Γιαννάκη που είπε πριν. Κάτι, ένα πικρό λέει σαν το Γιαννάκη. Εμένα ο πατέρας μου είναι σαν το τσιμπ. Επιμένει ότι ξέρει το δρόμο, αλλά στο τέλος πάντα κάνει ανασχεδιασμό διαδρομής.
5: Είδες.
7: Αχ,
6: αρχίσουμε τώρα αυτά τα
7: αυτό, ναι.
6: Μας άρεσε ο Γιαννάκης.
7: Ήστειλαν κι άλλα πριν.
6: Βεβαίως.
7: Ναι. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να σας πω, παιδιά, έτσι για πρωτομηνιά και για καλό μήνα, ότι έχω βρει κάτι σπουδαίο για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
6: Δηλαδή.
7: Θέλω να το μοιραστούμε.
5: Σπουδαίο ακούω.
7: Λοιπόν, ρε σώθηκες, ρε. Σώθηκες, σου λέω.
5: Για.
7: Λοιπόν, το Instagram,
5: ναι.
7: Άκου τώρα.
5: Ναι.
7: Έχει ετοιμάσει και βγαίνει από μέρα σε μέρα ένα φίλτρο το οποίο σε βοηθάει στη σχέση, στην αρχή της σχέσης, έτσι, για ένα απαλό ξεκίνημα. Έστω τώρα εσύ ότι γνωρίζεις τον έρωτα της ζωής σου.
5: Ωραία.
7: Εντάξει, εσύ είσαι δημοσιοπρόσωπο. Δεν μπορείς κατευθείαν να ανεβάσεις.
5: Τρομάρα μου.
7: Είσαι, φίλε. Δεν μπορείς κατευθείαν να κάνεις ένα post ή ένα story και να ανεβάσεις το άλλο σου μισό.
5: Γιατί το εκθέτεις.
7: Ναι.
5: Απ' την άλλη όμως δεν μπορείς και να αποφύγεις να το ανεβάσεις, γιατί θα σου κάνει παράπονο.
7: Θες να μοιράσεις και
5: γιατί δεν
6: ανεβάσεις έτσι όπως θα το κάνεις.
7: Θα βάλεις λοιπόν αυτό το φίλτρο θόλωσης.
6: Εκεί που να δεις πως θα τσακωθείς. Εκεί να δεις τι παράπονο θα πας.
7: Δηλαδή πάει στη Γαλλία τώρα.
6: Εμένα γιατί με θολώνεις, ε?
7: Παιδί μου, δεν πάει στη Γαλλία.
6: Πάει.
7: Γνωρίζει εκεί τη Γαλλίδα, παίρνει μαζί του μια κοπέλα. Λοιπόν, θα βάλει το φίλτρο θόλωσης. Αυτή δεν θα φαίνεται, σου λέει αυτό.
6: Και θα χαρεί πάρα
7: σε θολώνει ολόκληρο.
5: Κάτσε,
7: είτε στο πρόσωπο
5: κάνεις,
7: είτε στα ρούχα.
5: Αυτό είπε ότι το κάνεις για εκείνη.
7: Ναι.
5: Για να μην τη φέρει σε δύσκολη θέση, αλλά να δείξει κιόλα ότι έχει σχέση.
7: Ναι.
6: Άρα θα πρέπει πρώτα να πάρει την άδεια και να ρωτήσει να σε θολώσω μόνο
7: ναι.
6: Μου ή θα μα ματιάσουν.
5: Τι να ματιάσουν, δεν βλέπουν, θολό είναι.
6: Γι' αυτό σου λέω.
7: Κατάλαβε.
6: Θα θολώσει ή θα μα ματιάσουν.
7: Έτσι γλιτώνει και τη γλωσσοφαγιά.
5: Ναι.
7: Έτσι γλιτώνει και το ότι θα ασχολούνται όλοι, θα λένε με ποια είναι. Με ποια είναι.
5: Ναι.
7: Κατάλαβε.
5: Αυτό είναι έξτρα τώρα εδώ.
7: Αυτό είναι έξτρα. Όχι. Ένα, ή λέγεται φίλτρο θόλωση και βοηθάει αυτό. Βγαίνει εσύ, α πούμε, και κάποιο δεν θέλει να φαίνεται. Θα σου χαλάσει ένα το post που βγήκε στην
5: Ελλάδα. Με δύο ποτηράκια έχω φίλτρο θόλωση. Καταρχά, επίση, για να μπορέσω να ματιάσω, πρέπει να τη βλέπω μακριά. Κοντά δεν βλέπω τίποτα εγώ.
7: Γιατί δεν
5: τη βλέπω. Έχω πρεσβειοποιεί, είναι θολή ούτω ή άλλω. Το έχω το φίλτρο θόλωση, το έχω πάρει.
7: Είσαι από μόνο.
5: Ναι, το έχω επίκτητο.
7: Λοιπόν.
6: Αυτό βοηθάει και τι μαμάδε, ρε παιδιά, όταν έχουν τα μωράκια του αγκαλιά να θολώνουν.
7: Αυτό ισχύει. Και όχι μόνο. Και στην παρέα δεν υπάρχει πάντα ένα ξενέρωτο που λέει μη με βγάζετε, με με βγάζετε.
6: Κοίτα πώ βγήκα.
7: Λοιπόν, σου βάζουμε ένα φίλτρο θόλωση και τελείωσε.
5: Κοίτα από την κριντζιά που βάζανε κάτι emojis με καρδούλες.
6: Μπράβο.
5: Πάνω στι μούρε των ανθρώπων είναι χίλιε φορέ καλύτερο.
7: Θα κάνει πόστα από το Παρίσι, από τη Γαλλία με φίλτρο θόλωση.
5: Ποστάρα θα κάνω.
7: Έτσι.

0: Νομούλα. Ήρθε η ώρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα.
1: Ήρθε η ώρα για το θέμα ημέρα. Ελπίζω να έχουν πει τα παιδιά σχολεία.
3: Εγώ δεν φέρω καμία ευθύνη, σας το λέω αγαπητοί ακροατές.
1: Όχι, το παίρνω πάνω μου, κορίτσι μου, γλυκό. Δεν με νοιάζει καθόλου. Εδώ είμαστε. Εδώ στηρίξω επάνω στις πλατάρες αυτές. 8 και 16 πρώτα λεπτά.
3: Έλα.
0: Ξέρεις το θέμα σου, γι' αυτό. Εγώ είμαι ανυποψίαστος.
3: Εμένα μου έχει πει κάτι και λέω, παιδί μου, είσαι καλά τώρα που θα έκανα εγώ το ίδιο πράγμα.
1: Το θέμα αυτό, σε αυτό το θέμα θέλω να είμαστε ειλικρινείς όπως πάντα. Το ξέρω, τα ναυάγια είναι ειλικρινή. Δεν χρειάζεται να πείτε και όνομα. Ναι. Και γι' αυτό και είπαμε να απευθυνθούμε σε μεγάλους. Η πηγή του θέματος αφορά την περίφημη φράση ρίση, παύλα, παροιμία. Είναι, όχι, ρίση. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ναι. Το θέμα είναι μέχρι πού πηγαίνει το όριο του καθενός. Ναι. Πού θέλω να καταλήξω. Έπεσε στην αντίληψή μου ότι πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν, γιατί δεν είναι κακό, κάποιες πλατφόρμες, δηλαδή δεν πρέπει να ενοχοποιήσουμε την πλατφόρμα.
3: Όχι.
1: Γι' αυτό και δεν θα πω το όνομα. Ναι. Για να μην πάει το μυαλό σου ότι μόνο εκεί το κάνεις. Ναι. Άμα θες το κάνεις και ιδιωτικά. Ναι. Και επειδή ρε παιδί μου υπάρχουν διάφορες. Πώς να το θέσω.
3: Φετίχ,
1: προτιμήσεις,
0: γούστα.
1: Του καθενός, για τα οποία πια ζούμε σε μια κοινωνία που ο καθένας είναι διατεθειμένος να πληρώσει και ένα αντίτιμο για να του τις ικανοποιήσεις από απόσταση και με ασφάλεια. Με λίγα λόγια, το θέμα ημέρας είναι: το έστελνες το βρακί σου σε ένα τύπο για 2 χιλιάρικα. Για να τελειώνουμε τώρα, και το φέρνω από εδώ και το φέρνω από εκεί και θα φωνάζει και η Δέσποινα ότι είμαστε εκτός.
3: Παιδιά!
1: Λοιπόν,
0: έχω απάντηση.
1: Απλά πράγματα. Υπάρχει Τέλος. Λοιπόν η πλατφόρμα. Εξηγώ πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει λοιπόν η πλατφόρμα και σου λέει ρε παιδί μου, δεν μιλάω για ανομαλίες. Μιλάω, έχεις το βρακί σου και λες. Τίποτα θέλει. Μόνο το πρόγραμμα θέλει. Τι έκανες Δευτέρα η αφαλίδα. Δηλαδή μόνο το.
3: Πρόσεξε.
1: Έτερων εκάτων. Και η κάθε αφαλίδου, κύριε. Λοιπόν, εχθές τι πρόγραμμα είχε, ήρθε, έκανε ραδιόφωνο. Τα γράφησα. Περίμενε, το γράφησα αυτό. Λες, έκανα ραδιόφωνο. Μετά τι έκανα, μετά περίμενα τον
0: καλέσω. Γυμναστήριο.
1: Μπράβο, μπράβο, Βασίλη. Το πιάσες το νόημα. Λοιπόν, μετά το γυμναστήριο ήρθα και έγραψα στο ζεστό production που δεν έχει κλιματισμό.
0: Κάποια πράγματα που θέλαμε.
1: Κάποια πράγματα που θέλαμε. Και μετά πήγαμε στο Χριστάρα
0: και φάγαμε
1: μπριζολάρα.
0: Και τσίκνα.
1: Πολύ τσίκνα.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, αυτό.
3: Μπορείτε να σταματήσετε.
1: Με αυτό το πρόγραμμα.
0: Πού?
1: Όπως είναι. Πας στην πλατφόρμα και υπάρχει ένας άνθρωπος που θέλει βρακή με τέτοιο πρόγραμμα. Να το πω έτσι.
3: Πόσα πιάνει τόσο πρόγραμμα. Εγώ σου λέω.
1: Ωραία. Ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα ημέρας και λέμε αυτό λοιπόν ο Ουγγαρέζος.
0: Ναι.
1: Για να μην
0: νομίζετε
1: ότι. Το κοστολόγιο. Ευχαριστώ, Βασίλη. Σήμερα είσαι πολύ βοηθητικό.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Είναι τα θέματά του. Με φωτιάζει.
0: Με ενδιαφέρει πολύ.
1: Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο Ουγγαρέζος. Βλέπει εγώ για να δει ότι δεν το λέω για την αφαλίδου. Ο Ουγγαρέζος λέει στην κάθε αφαλίδου που έρχεται σε επικοινωνία μαζί της, λέει: ναι, εγώ ενδιαφέρομαι για το βρακί με τέτοιο πρόγραμμα. Τέτοιο πολύ άσχολο βρακί. Για τέτοιο πολύ άσχολο βρακί και είμαι διατεθειμένος να δώσω για το πολύ άσχολο αυτό βρακί 2.000 ευρώ.
3: 2.000 ευρώ?
1: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν.
0: Κάνω προσφορά.
1: Τι αντιπροσφορά για συζήτηση θα κάνουμε
3: το
1: τώρα.
3: Θες και εσύ. Το θες και εσύ.
0: Όχι, θα μου πει κάποιος, εγώ το πουλάω.
3: Α, εσύ το πουλάς.
1: Να πούμε ότι αυτά συμβαίνουν, είναι κάλτσες, συμβαίνουν. Δεν μιλάμε ξαναλέω ούτε. Καταρχάς δεν μιλάμε προφανώς γιατί είναι και. Δεν μιλάμε για διαστροφές. Έτσι. Μιλάμε ούτε καν για ανομαλίες. Δεν μιλάμε.
3: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε για προτιμήσεις. Έχει ο Βασίλης φοράει ένα σκουλαρίκι. Α, του Βλαχαδάμι.
3: Ναι.
1: Θέλω το σκουλαρίκι του.
3: Ναι.
1: Το θέλω.
0: Ναι, το συγκεκριμένο.
1: Θέλω το σκουλαρίκι που ήταν στο αυτί του Βλαχαδάμι.
0: Το συγκεκριμένο, ναι. Μπορεί, γίνονται αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο online και άνθρωποι που το περιγράφουν
3: ναι.
0: και στο δείχνουν, γιατί πρέπει να υπάρχει και καταγραφή ότι όντως αυτά συνέβησαν.
1: Έρχεται
0: δεν είναι μόνο
1: στο σπίτι με πακέτο, σε πακέτο courier.
3: Ορίστε.
1: Το βρακάκι ανοίγει το κουτάκι και έχει την παραγγελία.
3: Εγώ τώρα κοίταξε.
1: Σου αφήνει άμα δεν είσαι στην πόρτα. Ήρθαμε και δεν σας βρήκαμε να σας δώσουμε το βρακί σας.
0: Βενετία.
1: Ναι.
0: Αδέρφια, ποιος θέλει το δικό μου, το στέλνω για 2.000 ευρώ τώρα.
3: Τι έχεις κάνει μες τη μέρα.
0: Ναι, τι έχεις κάνει.
1: Βενετίαν. Το έχεις δει τους πόντιους. Βενετίαν. Έμορφη.
3: Εγώ επειδή είμαι και πόντια τώρα, μια
1: γι' αυτό
3: σου
1: λέω.
3: Θα σου πω κάτι. Έχω το εξής θέμα. Δεν ξέρω αν μπορεί να πιάσει τιμή. Γιατί εγώ εσώρου φαλάζω 5 φορές την ημέρα.
1: Δεν ξέρω ότι έχουν τη φήμη ότι είναι οι καλύτερες σύζυγοι. Γιατί έχουν παραπάνω από όλους τον άντρα τους πάνω από το κεφάλι τους. Τον σύντροφό τους, το πάμε πιο. Και τι σύντροφο, δεν είναι αυτά τώρα, αλλάξαν. Είναι και συντηρητικές. Δηλαδή μια πόντια θα το.
3: Απλά
1: το βρακίδι, το βρακίδι τη.
3: Σίγουρα μέσα στη μέρα η πόντια έχει αλλάξει 5 βρακιά. Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Είναι παστρική, όπω λέτε.
0: Μάνι, μάνι, 5x2, 10.000 ρε παιδιά. Ορίστε. Γι' αυτό το κάνετε.
3: Α, έτσι πάει. Δηλαδή βγάζω μια 10.000.
0: Με 5 βρακιά.
1: Το τεμέτερον βρακίν.

0: Ποιο γυρίσατε.
1: Το τραγουδάρα.
2: Το άλλο σε ένα χαρτάκι έγραψα.
0: Αυτό είναι καλό.
2: Αυτό είναι. Το άλλο το. Σε ζητώ στα σινεμά. Το άλλο με το χαρτάκι. Με το χαρτάκι που έγραψα το άλλο.
3: Τι έμεινε, κάτι άλλο.
0: Μας έγραψαν μηνύματα.
2: Ακόμα καληνύχτα. Λοιπόν, έχει φουντώσει. Βασίλη, πες τα σιγά.
0: Λοιπόν, Βασίλη, ο συνονόματος. Όχι, συνονόματος.
2: Περίμενε, δεν λέω αυτό. Ναι, έχετε τρελαθεί. Μα στέλνετε στο 6937-949-949. Τέτοιο επιτυχημένο θέμα ημέρα δεν έχει ξαναγίνει. Στα μηνύματα, στα Instagram μα στέλνετε. Παντού μα στέλνετε. Τα δίνετε τα βρακιά σα, τα πουλάτε, Βασίλη.
0: Τα πουλάτε, μάλιστα λέει εδώ πέρα ο Βασίλη. Βίτσια είναι αυτά, ρε. Και τα βίτσια τα σέβεσαι. Η Βενετία έχει ερωτήσει. Αν είναι αντικαταβολή ή προπληρωμένο.
3: Παίζει ρόλο.
2: Όχι, να σου πω γιατί.
3: Όχι, αντικαταβολή δεν το δίνει.
2: Αντικαταβολή δεν το δίνει, ξέρει γιατί δεν το δίνει. Γιατί θα πρέπει αντικαταβολή, δεν είναι όταν το παίρνει το πακέτο να το πληρώσει.
0: Ναι.
2: Δεν θέλει να βλέπει ο άλλο. Βέβαια ο πακετά δεν ξέρει, ο κούριερ δεν ξέρει τώρα τι έχει μέσα στο πακέτο.
3: Όχι, αλλά θέλω για σιγουριά εγώ που.
0: Ναι, ότι θα το παραλάβει.
3: Για 2.000 καλέ θα έστελνα το δικό μου και δώρο 3-4 τρύπια του άντρα μου που δεν με αφήνει να τα πετάξω.
2: Για πόσο
3: είναι. Για 2.000 είπε.
0: Η Θεοδώρα δίνει δώρο κάλτσε. Ορίστε, να τις προσφορές.
3: Έχετε πάρει φωτιά, τι γίνεται.
2: Η Νατάσα λέει χτύπησε κουδούνι, πάμε. Και για λιγότερα λέει δίνω το βρακί μου, λέει η Νατάσα. Η Ειρήνη λέει προκαταβολή τα λεφτά και έφυγε το βρακί μου.
0: Άντε μπράβο. Δώσαμε ιδέες.
2: Βρακ air.
3: Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς τώρα, πάμε, που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, όπως ο Ογκαρέζος και ο Φορτούνης, σου έχουμε νέα. Vodafone TV, εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυφραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου λοιπόν τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά, απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σειρά θα είναι. Εκεί.
2: Λοιπόν, έχουμε και... καταλάβει ότι ο Βασίλης διαβάσει ένα μήνυμα και δεν μπορεί να σταματήσει τα καλά.
0: Πριν πω για τις διαφημίσεις, να σας πω ότι λέει ο Μανώλης ότι με ξέρει ο Γκαρέζος, είμαι μπογιατζής, λέει, που ξεκινάω με ελληνικό καφέ και μπουγάτσα. Όλη την υπόλοιπη ημέρα στην οικοδομή και στην κίνηση. Πουλάω το κάλυμα του καθίσματος στο αυτοκίνητο.
2: 3.000 ευρώ! Παρακαλώ! Παρακαλώ! Δεν το πουλάμε! Το χαρίζουμε το βρακί μας για 3.000! Με νεύτη απάνω!
0: Οι χορηγοί μας θα είναι πολύ χαρούμενοι γιατί τώρα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα λίγο πριν, με κάθε φλιτζάνι ύλη κρύβει πολλά γιατί. Γιατί μόνο με 1% κόκκους. Ναι.
2: Μετά από αυτό το θέμα ημέρα, όλες οι αναφορές ακούγονται διαφορετικά.
0: Να κάνω, τι να κάνω. Λοιπόν, γιατί μόνο 1% κόκκους είναι αρκετά καλός. Γιατί το άρωμα είναι το δυνατό μας σημείο. Γιατί με τον ύλη και την ανώτατη σχολή καλών τεχνών, παιδιά, η τέχνη γίνεται μέρος κάθε στιγμής καφέ. Έλα στο Ili Cube στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα 1 με 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και ζήσε μια διαδραστική εμπειρία γεμάτη άρωμα, τέχνη και πάθος. Ili, why we make it.
2: Επιστρέφουμε με η ΕΚ Ναυαγή. Έχουμε κίνηση, έχουμε καιρό, έχουμε ετοιμάσει πολλά και τραγουδάρες. Να πω ότι και από την οικογένεια του ρυθμού μας θέλουν ότι πουλάνε τα βρακιά τους.
3: Ορίστε, φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε.
0: Διάλειμμα.
4: Για μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άπνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρινη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 GB.

0: σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχέ στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες?
7: Βλέπω. Με ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
8: Πηγαίνει και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αθαλίδου στο ρυθμό 949.
17: Όχι, και μπράβο σας δηλαδή. Τόσους βρακοπολιτές και τόσους βρακοαγοραστές. Δεν ήξερα ότι έχει σε ακροατές τα ναυαγιά μας. Και μπράβο σας. Yeah. Εμείς δεν κρίνουμε.
18: Όχι, βέβαια.
17: Ό,τι είσαι, σε δεχόμαστε έτσι όπως είσαι. Θες να αγοράσεις βρακί, αγόρασε βρακί. Θες να πουλήσεις βρακί, πούλα βρακί.
18: Και αλλά πάλι μάγκα θα είσαι.
17: Πρέπει να υπάρχει το πρόγραμμα, είπαμε. Όλα θέλουν πρόγραμμα στη ζωή.
18: Και
19: να αποδεικνύεται τι έκανες το πρωί.
17: Βέβαια. Ναι. Τι να το κάνω το βρακισκέτο. Μα δεν το θέλει καινούργιο το βρακί. Άμα θέλω καινούργιο βρακί, πάω και αγοράζω.
19: Σοβαρά. Ναι. Αν κάθεσαι στον καναπέ όλη μέρα, τι το κάνει. Δεν έχει εμπειρίες.
17: Πάντως και από το ρυθμό μας στείλανε και μπράβο τους και τους ευχαριστούμε. Βέβαια τι κάνουν. Κάθονται στα γραφεία τους. Εδώ είναι στελέχη.
19: Δεν
17: είναι τα βρακιά αυτά, δεν
19: είναι.
17: Δεν πιάνουν
18: για κανένα. Δεν πιάνει τη διεύθυνση στο βρακί τώρα. Καθίστε καλά.
17: Θέλω να πάμε σε ονόματα συγκεκριμένα.
18: Όχι, όχι. Θα φτάσουμε όντως να τα πούμε.
17: Χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Λοιπόν, η ομάδα λέγεται Vodafone Tech Heroes και είναι πραγματικοί ήρωες, παιδιά. Γιατί ξέρετε τι. Εντάξει, τώρα το ακούτε χαλαρά, αλλά άμα χαλάσει το κινητό, το πίνεις. Να τα λέμε αλήθειες. Οπότε θες να φτιαχτεί γρήγορα, σε μία ώρα στο φτιάχνουνε. Αν χρειαστεί περισσότερο, στο αντικαθιστούν, δηλαδή από 48 ώρες και πάνω στο αντικαθιστούν, και παίρνεις και 12 μήνες εγγύηση για τη σιγουριά σου. Να είσαι ωραίος μάγκας ή μάγκισσα. Σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr.
20: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
19: Λοιπόν, ο Γιάννης έστειλε μήνυμα και λέει: έχει τρακάρισμα καραμπόλα, παιδιά, στο Κηφισό, στο ύψος του Περιστερίου. Οπότε έχει κίνηση μέχρι τον Άγιο Στέφανο. Το βλέπουμε λοιπόν και στους χάρτες της κίνησης. Ξεκινάει από ψηλά στη λεωφόρο Κηφισού, από Άγιο Στέφανο περίπου το ποτηλιάρισμα, και φτάνει μέχρι εκεί, στο ατύχημα, το τρακάρισμα στο Περιστέρι, και στην άνοδο πάλι από την άλλη πλευρά μέχρι την Αχαρνών.
17: Οπλιστείτε με υπομονή δηλαδή.
19: Βεβαίως. Οπλιστείτε με υπομονή αν είστε και στην Αττική Οδό και έχετε πληρώσει και 2,5 ευρώ διόδια και πάτε από τα Νολιώσια μέχρι το Μαρού. Πάλι θα περιμένετε. Και στην άνω της Κηφισίας έχει μποτιλιάρισμα. Όσοι έρχεστε προς τα εδώ, αν πηγαίνετε τώρα στην λεωφόρο Συγκρού για να βγείτε στο κέντρο, θα καθυστερήσετε. Υπομονή, είναι Πέμπτη.
20: Ο καιρός σήμερα.

0: Αυτά θέλετε, αυτά ακούτε. Γιατί?
1: Νούμερο 1 στο Star 30 της, με τη Μαντόγαστερά του το Σαββατοκύριακο στα καλύτερα 30 του ρυθμού.
0: Το νούμερο 1 είναι ο Χρήστος Μανιδιάκαρος.
2: Μπράβο,
0: ρε Χριστάρα. Μπράβο και στη Μαντό. Τώρα που είδαμε το λοιπόν, επειδή στέλνετε διάφορα μηνύματα τώρα και τα λοιπά, θα το πάω ένα βήμα παραπέρα, παιδιά, το θέμα. Εντάξει, το θέμα ήταν πιο του καθενός το όριο, χωρίς να κρίνουμε έτσι. Αν είναι για 2.000, σε ένα έτσι βεβαρημένο πρόγραμμα ημέρας, σου ζητούσε κάποιος να του δώσει μέσω μιας πλατφόρμας να πουλήσει το βρακί σου για 2.000, αν θα το έκανες. Νομίζω ότι λύθηκε αυτό. 9 στους 10 βασικά δεν έχουμε κανένα αρνητικό. Όλοι θα τα δείτε. Όλοι είστε τα πετάγατε τα βρακιά σας. Ωραία, ερώτηση. Αν ήταν ένα. Να αγοράσετε το βρακί ενός παραγωγού του ρυθμού. Να σου πω και του Easy. Λοιπόν, για ποιον θα δίνατε τα περισσότερα λεφτά?
1: Και των γραφείων εδώ τριγύρω.
0: Όχι, γραφείων δεν ξέρουν οι ακροατές
1: τα γραφεία. Εδώ πέρα πάντως, πριν κάνω ερωτήσεις, υπάρχουν προτιμήσεις. Βλέπω διάφορες.
0: Γι' αυτό, για να μην πούμε τη μία προτίμηση και βγει μάγκα ο Κατινάκης, λέω ένα παράδειγμα, δεν είναι ο Γιάννης, έτσι το είπα. Να μιλήσουν τα ναυάγια ξεκάθαρα.
1: Απλά υπήρχε η προτίμηση πριν καν βάλουμε το challenge. Κάτι σημαίνει.
0: Βάλε μια ψήφο. Λοιπόν, για ποιον, ποια παραγωγό θα δίνατε λεφτά για να έχετε το βρακί του? Από ρυθμό 949.
1: Δεν απαντάτε ο Λουγκαρέζο, δεν είναι δίκαιο.
2: Αλήθεια, τον Λουγκαρέζο.
1: Αυτό το λέει αυτό, σαν να το ψηφίσετε.
0: Έχω δύσκολη μέρα, παιδιά. Περνάω με το Λιάγκα, μετά αυτό. Έχω το βρακί. Έχω βρακί βαρβάτο.
2: Γύρευε, τι θα σου πει τώρα που θα πας, γιατί κάθε μέρα κάτι μα ακούει.
1: Τώρα να κάνουμε μάθημα.
0: Πάμε.
3: Σιγάν! Μάθημα, ξέρει. Λέει.
4: Νοσικά.
5: Η ΕΚ ναυαγή.
0: Πολλοί νομίζουν ότι ξέρουν, αλλά εσείς ξέρετε πως διαιρούμε ή πολλαπλασιάζουμε με πολλαπλάσια ή υποδιαιρέσεις του 10?
1: Πιστεύω να πω.
0: Ας πούμε ότι υπάρχει ο αριθμός 2,75.
2: Ναι.
0: Επί 100. Πόσο
1: πανεύκολο
0: έχει, πόσο κάνει?
1: Πανεύκολο, το ξέρω. 275. Πας δύο ψηφία δεξιά την υποδιαστολή.
0: Γιατί δύο όμως, Βασίλη?
1: Γιατί είναι δύο τα μηδενικά του 100.
0: Άρα 1,44. 1,44 επί 1000.
1: Αθηνά.
2: Επί 1000. Αθηνά. Λοιπόν, θα πάει, περιμένετε, 1,44
0: υποδιαστολή,
2: επί
0: 1000. Ναι.
1: Κάτσε να βάλω τη φορτώνη.
2: Ένα κόμμα πόσο είπες?
0: 1,44.
2: 1,44.
0: Ναι.
2: Μήπως θα είναι 1440.
0: Μπράβο, κορίτσι.
1: Ναι. Ρέθινα, το μάθαμε.
0: Πάμε τώρα στο διά. Άρα 2,375.
2: 2,375.
0: Διά 100. Πόσο είναι?
2: Λοιπόν, αυτό είναι δύσκολο.
1: Να πω.
2: Ναι.
1: 0,235.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
2: Αυτό είδες,
1: τα μάθαμε,
2: τώρα τα μάθαμε.
0: Μπράβο σας.
2: Εγώ
1: αυτό
2: τώρα
1: ήταν
2: το
1: δύσκολο.
2: Δεν μπράβο, το ξέρω αυτό. Μπράβο και στον Δημήτρη που μας ξεκλειδώνει, ας πούμε, πράγματα τα οποία τον τρόπο
0: τα
2: δεν
0: έχετε
2: το
0: μάθει και δεν τα έχετε αφομοιώσει. Πάρα πολύ ωραία. Και τελευταίο τώρα να γυρίσουμε σε κάτι που δεν είχατε. Το πι. Ποιος αριθμός είναι?
1: Εύκολο, μωρέ, είναι αυτό.
0: Έλα,
2: το
0: το πι σε διάφορες σε διάφορες
2: α, β, γ, δ, ε, ζ, ι,
1: όχι, βρε.
2: Κ, λάμδα, μη.
0: Δεν ρωτήσαν ποιος σε σκέφτεται.
1: Όχι,
2: είναι ο 16ος.
1: Α, καλά.
2: Το 16.
1: Παιδί μου, το πι, σταθερά πι. Στα μαθηματικά.
2: Το πι, λέει, τι νούμερο είναι?
1: Όχι. Είναι το 3,14. Περίπου 3,14.
2: Τι δουλειά έχει το 3,14?
1: Μπράβο. Καλά, εντάξει.
0: Είναι η σταθερά, παγκόσμια σταθερά.
2: Το 3,14.
0: Το πι.
2: Που είναι το 3,14. Λέγε.

0: χρησιμοποιεί τη σηματάρα με Λευτέρη Πανταζή.
1: Ναι,
0: μόνο Γλέντι.
1: Σωστά το θύμισε. Μόνο είναι.
0: Είναι στο. Τώρα,
1: κάνω δύσκολε
0: ερωτήσει. Δεν ξέρω πώ λέγεται. Παλιά λεγόταν Ακτή Πειραιώ. Ήταν εκεί που.
2: Α, κατάλαβα.
0: Εκεί, εκεί που είναι το έναστρον δίπλα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Που ήταν δίπλα τα έντεχνα σχήματα.
2: Δίπλα στο σπίτι σου.
0: Στο έναστρον, στη γωνία του έναστρον.
1: Από κάτω, ναι, από την Πειραιώ. Okay.
2: Λοιπόν, σταματήστε, σα παρακαλώ, να μου στέλνετε μηνύματα στα προσωπικά μου social για τη σταθερά του πι. Αυτό ο πόλεμο που έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, γι' αυτό βάζει ο Ουγγαρέζο κάθε μέρα μαθηματικά.
0: Βασίλη, περίμενε, ένας-ένας. Να τελειώσει και περίμενε. Λοιπόν, γιατί είναι...
2: Βάζει συνέχεια μαθηματικά και με εκθέτησε, ενώ έχω πει ότι δεν έχω γνώση στα μαθηματικά, γιατί αντιθέτως έχω πάρα πολλές σε άλλα πράγματα.
0: Πάρε μια ανάσα, δεν είμαστε στο
1: πανεπιστήμιο. Να της
0: δεν είμαστε στο
1: μιλάμε, κατάλαβε.
0: Δεν είμαστε στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι, αυτό τι έλεγα, ότι έπρεπε να σε κράξουμε κι εμείς, ο Νερμή, κοιτάς που είμαστε ευγενικοί.
2: Παιδιά, η σταθερά του πει. Οκ, τι έγινε. Δηλαδή, και άμα δεν την ξέρει τη σταθερά του πει και δεν τη θυμάσαι, τι έγινε.
1: Περίμενε, Δημήτρη, να τελειώσει. Δημήτρη, περίμενε να τελειώσει, Αθηνά.
2: Ναι.
0: Κάτσε, αφού δεν την διέκοψε.
1: Τι διέκοψε τώρα.
0: Δεν την διέκοψε.
2: Κοίταξε.
0: Το θέμα δεν είναι διακόπτη. Μην μιλάτε από ένα πάνω στον άλλον ταυτόχρονα. Το πει γιατί είναι σημαντικό. Γιατί όλε οι πράξει που έχουν να κάνουν με κύκλο, η περίμετρο, το εμβαδό, όλα τα μεγέθη που έχουν να κάνουν με κύκλο έχουν μέσα αυτό το πει.
2: Ωραία. Και ποιο είπε ότι κάνω εγώ πράξη με κύκλο.
1: Παιδί μου, τα αρχαία που έκανες και διάβαζες τάσα πολύ ωραία. Δεν θέλω τώρα να μας την πέσουν οι φιλόλογοι. Είναι πολύ ωραία για να επεκτείνεις λίγο το λεξιλόγιο σου, τον τρόπο που σκέφτεσαι. Αλλά κακά τα ψέματα, στην πράξη δεν τα χρησιμοποιούμε. Δηλαδή σήμερα εγώ δεν μου λείπουν τα αρχαία να τα χρησιμοποιήσω.
2: Αυτή η κύκλο σήμερα.
1: Ναι, η απλή αριθμητική, ναι, να βάλει ένα εμβαδό.
0: Εγώ σας απάντησα αυτά και τα αρχαία και τα μαθηματικά και η αριθμητική εφαρμόζονται στην καθημερινότητα. Τα αρχαία σε βοηθούν να μιλάς σωστά ελληνικά,
1: νέα
0: αφενός, αλλά και στον τρόπο σκέψης, αν με επιτρέπετε, και τα μαθηματικά σου έχω ξαναπεί. Το εμβαδό, α πούμε, που το αμφισβητείς.
2: Όχι, δεν το αμφισβητώ.
0: Όταν θέλει να πάρει ένα τραπεζομάντιλο. Ένα χαλί, ευχαριστώ. Πώ θα ξέρει τι επιφάνεια θα καλύψει. Δεύτερον, εγώ σου λέω, έχει τα νύψια σου. Θα έχει αύριο μεθαύριο, αν θέλετε,
2: δεν
0: με το καλό να κάνετε ένα παιδάκι. Θα κάτσει να τα διαβάσει το παιδί. Δεν θα είσαι ανεπαρκή.
2: Θα διαβάζω τα άλλα, τα φιλολογικά πάρα πολύ καλά. Τα μαθηματικά έχει τον πατέρα.
1: Εντάξει, μαλώσατε.
2: Εδώ ξέρει τι γίνεται. Να πούμε και μηνύματα.

0: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
1: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.

0: Παύλος Γκόρδης, ο αγαπημένος μας. Μπράβο σου. Στο ρυθμό 949.
1: Μπράβο σου, Παύλο, φέρε μας το βρακί σου.
0: Λοιπόν, φέρετε μας και εσείς ό,τι έχετε να μας δώσετε, γιατί για να πάμε διάλειμμα πρέπει να σας πω πως 50 χρόνια πορείας, 50 χρόνια εξέλιξης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, η διαμαντής μας ούτης ΑΕ σήμερα διαθέτει περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Με μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές, καθημερινές προσφορές, όλα για την οικογένεια, 50 χρόνια μας ούτης, συνεχίζουμε μαζί.
1: Συνεχίζουμε και με εσάς, 6937-949-949, το θέμα ημέρας. Αν θα πούλετε στο βρακί σου για 2.000, και έχουμε και Ούγκα Challenge και την Αθηνά.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμά.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
11: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
13: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
14: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
15: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
16: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
17: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αβαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
18: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
19: Ο καπετάνιος.
20: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
21: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μπούτσος.
22: Ο
0: στο σούτ, η Βαρασάνη!

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Εδώ είμαστε, ηρέμησαν τα πνεύματα με μια φωτογραφία του Τεό Τζέιμς. Γιατί ξεκινήσαμε τη συζήτηση.
6: Κοίτα να δεις, ρε τον άτιμο.
5: Είναι αυτός από τους gentlemen. Από τους gentlemen και συζητήσαμε, ρε παιδί μου, γιατί δεν γίνεται James Bond, ωραίος για Έλληνας, μας κάνει περήφανο στο εξωτερικό και ούτω καθεξής.
6: Απλά η φωτογραφία, να πούμε, είναι με μαγιό. Εκεί είναι το θέμα.
1: Ναι.
6: Δεν έχει ερμηνευτικές προεκτάσεις.
5: Αυτό όμως βοήθησε πολύ ωραίο, βοήθησε να ηρεμήσουν τα πνεύματα εδώ μέσα στο στούντιο. 6-9-37-949-949 στο Viber. Έρχεται η λέσχη των χαμένων μαπών. Θέλω δίστιχο, στροφή, τρίστιχο, ό,τι γουστάρετε να γράψετε. Γιατί κερδίζετε. Να το πω το θέμα. Το θέμα είναι το βρακί. Δεν χρειάζεται να είναι ο τίτλος. Προφανώς είναι το βρακί.
6: Και η λέξη.
5: Δεν χρειάζεται. Είναι η λέξη που να περιέχετε μέσα στο ποιηματάκι σας. Και κερδίζετε 60 ευρώ από το Χριστάρα, τον αγαπημένο μας που πήγαμε χθες. Δείτε λίγο. Δεν χρειάζεται να με ακολουθήσετε. Αν θέλετε, δείτε τα stories που είναι για 24 ώρες. Τι φάγαμε χθες. Μόλις ανέβασα και τη διαδικασία κοψίματος που είχε ανεβάσει ο Βασίλης. Παρακαλώ να μιλήσουν οι συνεργάτες μου για τον Χριστάρα.
6: Λοιπόν, δείτε τα story του Γκαρέζου καταρχάς του Δημήτρη. Ακολουθήστε εμάς, όχι τον Δημήτρη. Και πηγαίνετε και στο Χριστάρα. Γιατί ο Χριστάρας χθες, παιδιά, ήταν και οικοδεσπότης φοβερός. Αλλά το κυρίω θέμα στο φαγητό ήταν τρελό. Ήταν υπέροχο.
1: Τρελό, πραγματικά. Ο γύρος είναι από τους ωραιότερους που έχω φάει στη ζωή μου. Γύρος... Το σηκώτη ήταν εκπληκτικό για όσους
5: ήταν σηκώτη. Γύρω στα κάρβουνα, σηκώτη μαγειρεμένο που ακόμη και αυτοί που δεν το έτρωγαν το τρελάθηκαν. Θέλω να πω, επειδή είπες για τη φιλοξενία, όχι μόνο το ότι ήμασταν εκεί και έκατσε μαζί μας ο Χριστάρας και περάσαμε ωραία, ότι έφτιαξε ένα μεζέ παραπάνω, έτσι σκαρφίστηκε στον καθένα, αν του κάτσει κάτι και του πιστεύει, του λες μας αρέσει το καυτερά, θα σου φτιάξει κάτι. Και για να μην νομίζετε ότι εμείς είχαμε κάποια άλλη
6: μεταχείριση,
5: είχε. Θέλαμε να πάρουμε εμείς μια μπριζόλα. Ήρθε μια άλλη παρέα, την πρόλαβε, την πήρε και την πήρε. Θέλω να πω, δεν είναι ότι τους είπε δεν έχουμε.
6: Σωστά.
5: Μην νομίζετε, αυτά τα γίνονται. Κατά καιρούς σου λέει, κάτσε εδώ, ήρθαν αυτοί που έχουμε συνεργασία. Όχι, αυτός είναι ο Χριστάρας. Είναι της παρέας. Εκεί μαζεύονται και όλοι οι celebrities. Άμα θα γουστάρετε να τους δείτε πώς τρώνε και πώς μασουλάνε επίσης. Και το καλύτερο φαγητό. Σκεπαστή, φανταστείτε ότι σκεπαστή και τη λιχτό, μας είπε αφήστε τα αυτά. Είναι τα καλύτερα, αλλά ελάτε να δείτε τα ψησίματα και ελάτε να δείτε και τα κρέατα. Τα είδαμε και τα νιώσαμε και τα ζήσαμε. 60 ευρώ λοιπόν να πάρεις να φας με την παρέα σου.
1: Θα ευχαριστηθείτε φαΐ, παιδιά, σας το λέω.
5: 60 ευρώ λοιπόν με θέμα λέσχη χαμένων μαπών, το βράκι.
7: Πρωινά Ναυάγια.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, στο ρυθμό 949, στα πρωινά ναυάγια, όσο ετοιμάζεται το challenge.
1: Ετοιμάζεται το challenge, σιγοβράζει, με ρωτάνε, είσαι καλά, τι συμβαίνει, έχεις τσιτιστεί, όχι καθόλου, γράφω το, ετοιμάζω το Ούγκα challenge, γιατί τα πράγματα έχουν σοβαρέψει, θέλω κι εσείς μέσα από το 6937, 949, 949 να προτείνετε την αυριανή δοκιμασία που θα υποστεί εκείνος που θα χάσει. Πόσο είναι το σκορ μας, Αλέξανδρε?
2: 2-1 υπέρ του Βασίλειου. 2-1
1: υπέρ του Βασίλειου. Οπότε σήμερα θα έχουμε ή ισοπαλία.
0: Yes.
1: Ή θα βγει ξεκάθαρα μπροστά ο Βασίλειο.
3: Έξινος.
1: Ο Βασίλειο. Λοιπόν, η Αθηνά μας ενημέρωσε ότι μάλλον έχει μάτι.
3: Έχω πολύ μάτι.
1: Άρχισε να ρεύεται η καρδιά.
0: Ρεύεται να φτερνίζεται, να κρίζει.
3: Ρευτικά. Γιατί λέτε ψέματα?
0: Όχι, ρευτική χθε μετά τη σκεπαστή.
3: Δεν έφαγα σκεπαστή χθε. Είχαν λάθο.
1: Λοιπόν, και θέλω μέσα. Συνεχίστε εσεί και τα μηνύματα σα για το θέμα ημέρα. Έτσι, εδώ έχει γίνει ο αχταρμά των πρωινών ναυαγίων. Οπότε είστε έτοιμοι, κύριοι. Ξαναλέω στο 6937 949 949. Τα βλέπει ο Αλέξανδρος και για την αυριανή δοκιμασία προτείνεται. Εντάξει.
0: Φύγαμε.
1: Ο Χριστάρας μου στείλε μήνυμα. Κάτσε, περίμενε. Ο Χριστάρας, παιδιά. 60 ευρώ.
0: Τι, το βρακί.
3: Πω. Τι είπε.
1: Ξέχασε να πάρει το κρασί, παιδιά. Α! Και το κρασί δεν είπαμε.
3: Όχι, δεν είπαμε.
1: Δεν κάνει, γιατί είναι πρωί. Αλλά να σας πω, παιδιά, ότι δοκιμάσαμε και τα τρία κρασιά. Ειδικά, εγώ να ξέρετε, το λευκό δεν το πίνω. Δεν έχω ξαναπεί πιο νόστιμο κρασί. Αφήστε τα άλλα, δεν κάνει και να πω περισσότερα γιατί είναι πρωί. Λοιπόν, ελάτε, είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι,
3: φύγαμε.
1: Ούγκα Challenge. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι έχετε πάθει και πραγματικά. Η άλλη έχει βάλει στολή.
3: Είμαι Ρόκι Μπαλμπόα.
1: Οκ.
0: Καλά. Περίμενε. Εκεί θα μείνουμε.
1: Είστε έτοιμοι?
0: Ναι.
1: Το σημερινό θέμα του Ούγκα Challenge είναι. Θα λέω εγώ τη μισή παροιμία και εσείς θα τη συμπληρώνετε. Όποιος απαντάει. Αυτό δεν ήτανε.
0: Ναι, ωραίο, ωραίο.
3: Okay, πάμε.
1: Έτοιμοι?
0: Ναι, γι' αυτό παιδευόσουν. Πάμε.
1: Τον φρονίμων τα παιδιά!
0: Πριν πεινάσουν να γυρεύουν.
1: Σωστό!
3: Περίμενε. Με σειρά δεν πάμε.
1: Όχι, όχι, όπως προλάβει.
0: Τι σειρά, μωρέ.
3: Και τι θα κάνουμε, θα μιλάμε με τον άλλο μας έτσι, δεν το κάνουμε.
1: Σε όλη την εκπομπή μιλάει τώρα σπάνω στον άλλο. Τώρα σου
3: πει.
0: Έχει δίκιο η Αθηνά.
1: Λοιπόν, πάμε ξανά. Το έχουμε ξανακάνει και με άλλο τρίτο.
3: Δεν το ήξερα.
0: Παιδιά, δεν πιάνετε το ένα που είπα.
3: Όχι, δεν το ήξερα.
1: Ή δεν το ήξερα.
3: Περίμενε, δεν το είπε. Δεν το είπε στου κανόνε πριν ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν. Το φρονίμουν τα παιδιά!
0: Πριν την άσο μαγειρεύω.
3: Στο δίνω. Πάρτο.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Τώρα δεν είναι σωστό από το ίδιο.
3: Πάμε.
0: Δίκη.
1: Κάλιο γαϊδουρό, δεν είναι.
3: Παρά γαϊδουρό, γίνεται. Κάτσε, έχει πολλά ρο μέσα. Έχει πολλά ρο μέσα, μικρό.
0: Έχασα.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό κάνω και δύο πόντου. Αυτό είναι τρίποντο.
3: Ναι, έχει πολλά ρόλο.
0: Έλα, Ρόκι! Δώσ' το Ρόκι!
3: Πάρα! Τέλειο! Πάρα, Ρόκι, ρε!
1: Κουμεντάκο κάτω αυτό το τέτοιο. Θέλετε να συνεχίσουμε ή
0: να συνεχίσουμε?
1: Το καλό το παλικάρι!
3: Ξέρει κι άλλο μονοπάτι!
1: Ναι! Αλέξανδρε, κρατάς.
3: Πάμε!
0: Σε έχω κάνει Ρόκι, έλα.
1: Στου κουφού την πόρτα!
0: Πρώτος.
3: Τι?
1: Αλέξανδρε, ποιος το είπε πρώτος?
3: Ο Βασίλης.
0: Έλα, παίξε δίκαια.
3: Λοιπόν, εντάξει, τα πούμε.
0: Παίξε δίκαια. Λοιπόν,
1: από πίτα που δεν τρως.
3: Τι σε έλικια καεί!
1: Ναι! Εντάξει, τι σε νοιάζει.
0: Έλα, τι είναι αυτά τώρα τα
3: παμπουδίστικα.
1: Από την πόλη έρχομαι.
3: Στην καφέ κανένα.
1: Αλέξανδρε.
2: Το
1: είπε ταυτόχρονα. Δώσε από ένα. Οπότε τίποτα, παραμένουμε. Μάρτης Γδάρτης
3: και κακός πόλου Κοκάφτης.
1: Ταυτόχρονα δεν μετράς, δεν μετράς, δεν περιπόντω.
3: Πρέπει να έχουμε μπάζερ.
1: Ήρεμα, δεν έχουμε μπάτζετ για μπάζερ. Πήρατε εμένα φέτος.
0: Τελευταίο, πάμε.
1: Ο Φλεβάρης
3: και
1: Αφλεβής
3: είναι και Αφλεβής.
1: Δάσκαλε που δίδασκες.
0: Έχασα και
1: η Αθηνά στην εκπνοή.
0: Κέρδισε.
3: Ναι.
1: Τη κοντή.
3: Τις
0: τελετρίχες. Το είπα πρώτος.
3: Εντάξει, είναι λογικό.
1: Είδα την απόγνωση στο πρόσωπο της Αθηνάς Γαλλή. Παλιά γαλλά!
0: Την πρόλαβα την παροιμία.
1: Παλιά!
4: Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.
1: Αλλά ήθελε
4: και τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γαλλά.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Αγαπηθούμε από την αρχή λοιπόν. Εδώ ρυθμός 949 με την Αθηνά Αφαλίδου μόλις ηρέμησε. Βέβαια πήρε και την νίκη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πέρασε ένα γολγοθά κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. Βασίλης Φορτούνης εδώ με τα χέρια στην κονσόλα και στα ποντίκια και μέσα στις τεχνολογίες.
1: Και φυσικά και... με εσάς στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη.
0: Έτσι ακριβώς. Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, παιδιά, εδώ και αυτός ετοιμάζεται.
2: Πάλι τηλέφωνα έχουμε.
1: Τι να κάνω, να μην απαντάμε τώρα.
2: Όχι, να τα σηκώνουμε άμα με παίρνουμε.
1: Μπορεί να είναι κάτι σοβαρό.
2: Καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Τα ραδιοφωνάκια εδώ, στο ρυθμό 949, κολλημένα. Γεια σου Βασίλη, συνάδελφε, γεια σου συναδέλφισσα Αθηνά.
2: Όχι, προσέχω.
3: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ στον όμιλο αυτό, που ξέρει να εκτιμά την ενημέρωση και το νέο Volvo S20.
1: Όχι, να σας πούμε, μεγάλη μας τιμή καταρχάς.
3: Συγγνώμη
1: τώρα για τη διακοπή που μιλάμε πάνω σας.
3: Χωράει οικογένεια για να πηγαίνει εκδρομές στο Διόνυσο και να παίζει στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ όπου βρίσκομαι με τον Άδων Γεωργιάδη.
1: Συγγνώμη. Ναι. Σας ευχαριστούμε καταρχάς που μας θεωρείτε συνάδελφος. Έτσι, να το ξεκινήσουμε έτσι.
3: Είμαστε εδώ στο Real, ένα ραδιόφωνο.
1: Είμαστε στο ρυθμό 949.
3: Όχι, εμείς σας ακούμε από το Real. Ακούγαμε, γελάσαμε πολύ. Γελάσαμε. Με τα βρακιά σας που.
1: Ήταν πολύ άσχολη η μέρα σας. Ήταν πολύ άσχολη η μέρα σας.
3: Πολύ άσχολη, έχει ξεκινήσει για να ολοκληρωθεί στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
1: Ναι.
3: Με το σχόλιο της Ιας Κοσιόνη πάντα να είναι από τα φλέγοντα, έτσι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είναι φοβερό.
3: Όχι, θέλω να πει η Αθηνά λίγο πριν κλείσουμε την τηλεφωνική γραμμή. Το παράγα η δουλογή.
1: Πες το ρε δίνα.
2: Παράγα η δουλογή ρε.

0: Κατερίνα Λιόλιου, Γιάννης Φακίνος, εξαιρετικό κομμάτι. Με γεια σου, σας φτιάξαμε τη μέρα. Ελπίζω και το μήνα. 6-9-37-9-49. Όχι, όχι. 2-10-68-35-22. Για να διαβάσουμε ποίηματα. Η λέσχη των χαμένων μαπών με θέμα το βρακί. Προφανώς. Στροφούλα, ποίηματα και ολόκληρο. Θέλετε να κάνετε μια ελεγία. Ό,τι σας βγαίνει για 60 ευρώ δωρεάν επιταγή. Να πάτε να φάτε με την καρδιά σας, γιατί εκεί θα νιώσετε πως είναι ένα. Παιδιά, ακούστε. Ποιότητα έχουν κι άλλοι. Βέβαια ο Χριστάρας την προσέχει πολύ. Μιλάμε όμως για γεύση και για ψήσιμο φοβερό.
1: Ναι.
0: Ναι, θα πάμε τώρα. Μισό λεπτό. Δεν είναι σημαντικό. Ναι, το ξέχασα τώρα αυτό που θέλω.
1: Όχι, προλαβαίνουν να γράψουν το ποίημα τους. Αυτό
0: είναι. Γράψτε ποίημα. 2-10-68-35-7-22.
2: Όταν σας πούμε να καλέσετε, όχι τώρα, γιατί βλέπω ότι καλούν οι ειδήσεις.
0: Αν μη κάτι θέλα, θα πείτε, θα του πείτε να κάτσετε στο καναπεδάκι. Αυτό ήθελα.
1: Ναι, μπράβο. Σωστό. Λοιπόν, τώρα μην πανικοβάλλεστε αν ξεκινάνε τα πρώτα κρυολογήματα. Το ξέρετε, ήρθε το φθινόπωρο. Κρυολόγημα, βουλωμένη μύτη και δυσκολία στην αναπνοή. Γνώρισε το Selva Golden Flu από την Ιντερμέντ για τη ρινική φροντίδα όταν εμφανίζεται η συμφόρηση. Συμβάλλει στον καθαρισμό της ρινικής κοιλότητας και στην απομάκρυνση της συσσωρευμένης βλένας, προσφέροντας ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση. Selva Golden Flu από την Ιντερμέντ για να αναπνέεις πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημα σου κλείνει τη μύτη.
0: 2-10-68-35-7-22 με θέμα το βρακί.
2: Τι τα θέλετε, ρε παιδιά.
3: Αντί να ξυπνάω το πρωί με ένα ωραίο φιλί, με έναν ωραίο πίδο.
2: Είμαι εδώ στα ναυάγια.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμέντ είναι η απάντηση.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της

0: Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
3: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω τα

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.

0: είναι καλό.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinikon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinikon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα. Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα. Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αθαλίδου στο ρυθμό 949.
10: Καλημέρα σας, καλό μήνα, Βασίλη. Τι γίνεται, Βασιλάκη, θα σου πάρω το κινητό, Βασιλάκη μου.
11: Όχι, παιδί, ναι. Το κινητό εδώ πέρα. Ναι, το έχει πατημένο ένα κουμπάκι εδώ πέρα.
10: Ναι, έτσι είναι, κουμπιά, ναι, αυτά πατιούνται. Το θέμα είναι να μας τα αποβάρουν, τα ξεπατάμε. Λοιπόν, θέλω να είστε grand, όπως είναι ο Βασίλης τώρα, που ήξερε ότι έχει εμπειρία και θα το ξεπατούσε το κουμπί αργά γρήγορα. Έτσι κι εσείς, αυτό σας αξίζει και αυτό σας αρμόζει. Απολαύστε προϊόντα Mr. Grand από το Μασούτη, το φίλο μου, το Γιάννη, του Διαμαντή, γιατί Διαμαντής Μασούτης είναι η εταιρεία, παιδιά, οικογενειακή εταιρεία. Επιλεγμένες πρώτες ύλες είναι αυτή η σειρά. Έμφαση στην τοπική παραγωγή από την παραγωγή στο πιάτο σου και πιστοποιημένη ποιότητα, όχι αούα. Ποιοτικές επιλογές για την καθημερινότητα σε οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί. Σειρά Mr. Grand. Τσεκάρετε.
11: Ωραία, το ξεπάτησα το κουμπί.
10: Μπράβο. Το ξεπάτωσες.
11: Όχι, το ξεπάτησα.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
11: Στο Κηφισό έχει μποτιλιάρες μας το ανέβασμα, δεν σας λέω κάτι καινούριο, όπως και στη Συγκρού στα πάνω και την Βασιλέως Κωνσταντίνου, εκεί θα κολλήσετε. Τώρα, στην Πειραιώς από το Γκάζι μέχρι την Ομόνια έχει καθυστερήσεις και το κατέβασμα από την Κατεχάκη επίσης είναι κόκκινο. Τέλος, στη Μεταμόρφωση, αν είστε στην Αττική Οδό και προσπαθείτε να κατευθυνθείτε προς το αεροδρόμιο, μέχρι το Μαρούσι έχει αργή ροή. Καλή υπομονή.
12: Ahoy, Mimiti.
13: Ο καιρός σήμερα.
14: Έφτασε η ώρα να φορέσεις αντί για ζακέτα.
11: Τι?
14: Μπουφά!
11: Ναι!

0: στείλει τη ζακέτα σου.
1: Μπράβο.
0: Μόλις φτάσει στο σπίτι.
2: Για 500 μόλις ευρώ. 2-10-68-35-722 θα κερδίσει τώρα επιταγή 60 ευρώ από το Χριστάρα εκεί στη μεταμόρφωση. Αν μου στείλει τώρα το ποίημα, αν πάρει τηλέφωνο και μα απαγγείλει ποίημα με θέμα.

0: αν θα μπορούσε να είναι πιο καλά από εμάς. Αυτά δεν ήταν πολύ ευστοχότερος, δεν πειράζει παιδιά, αυτά ήταν πρωινά ναυάγια. Όπως έχουμε ξυπνήσει ερχόμαστε. Και δεν ξέρω γιατί έχει τόση συμμετοχή η λέξη των γαμμένων μαπών. Επειδή θέλετε να πάτε στο Χριστάρα ή επειδή έχετε έμπνευση. Για να το διαπιστώσουμε.
1: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
0: Καλημέρα σα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
2: Με λένε Δέσποινα.
0: Γεια σου ρε Δέσποινα, το αγαπημένο όνομα. Και από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από Καματερό.
0: Ορίστε, μια χαρά.
3: Καλό μήνα. Καματερό με το κουμπάρο.
0: Ναι.
2: Καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, κορίτσι μου. Είσαι, θες να κάνεις κάποια παρατήρηση ή θες να μπεις κατευθείαν στην ποιήση?
2: Κατευθείαν στην ποιήση.
0: Όρμα.
2: Πίτρια.
0: Όρμα.
2: Λοιπόν. Τη Μαρίτσα στο βρακάκι.
0: Μπράβο.
2: Το είδα ένα βραδάκι.
0: Σωστό.
2: Να χορεύει στο σκηνάκι, παρέα με το αεράκι.
0: Μπράβο.
2: Το Δομίτσο στο σοκάκι, το δε και ο Γιώργος στο παγκάκι. Και φωνάζανε γελώντας, θα στο βγάλουμε ένα βραδάκι.
0: Μπράβο.
3: Μάλιστα.
0: Το έκανα και εικόνα. Εγώ το ρωτώ. Ήταν ωραίο, παιδιά, ήταν αυτό. Ήταν λίγο δρόμενο.
4: Ναι, ναι, ναι. Ιστοριούλα.
0: Ναι, δρόμενο. Σε ευχαριστούμε, καλημέρα, καλό καλό μήνα.
2: Καλημέρα.
4: Επόμενος, παρακαλώ.
0: Ναι, παρακαλώ. Ναι.
2: Γεια σας.
5: Πρωινά ναυάγια.
0: Καλώς την. Πώς σε λένε?
2: Με λένε Μάγδα.
0: Μάγδα.
2: Ωραία. Ναι.
0: Έλα ρε Μάγδα. Εσύ από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από Νέα Ιωνία.
0: Νέα Ιωνία. Πάρα πολύ ωραία. Νέα Ιωνία είναι το βέβαια. Πάρα πολύ. Από το πρωί μας...
3: Ναι, μας γυρίζει και
0: μας
3: γυρίζει, ναι,
0: μας την αγαπάμε. Έχεις το ποίημα ή θες κάτι να μας πεις πριν?
2: Έχω και εγώ ποίημα.
0: Κούμποσε το.
2: Πήγα χθες στο καφενεδάκι, βρήκα κάτω ένα βρακάκι.
0: Μπράβο.
2: Το δε πρώτος ο Θανασάκης και του φύγε το καπελάκι.
0: Ναι, το καπελάκι του.
2: Το ψάχνει η Κατερίνα. Το ψάχνει και η Αντωνία.
0: Ωραίο.
2: Μα το βρήκε ο Παναγιώτης, κρεμασμένο στη γωνία.
3: Τώρα
0: μ' άρεσε, ωραίο ήταν.
3: Ωραίο ήταν.
0: Σαν αναγνωστικό βιβλίο της πρώτης δημοτικού ήταν.
4: Καταπληκτικό.
0: Ωραίο, ωραίο, πολύ, εμένα μ' άρεσε αυτό.
3: Μπράβο, Μάγδα.
0: Ευχαριστούμε, καλημέρα, καλό μήνα.
3: Πολύ ωραία η Μάγδα.
0: Έλα, επόμενος.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
0: Καλά είμαι κι εγώ. Πώς σε λένε?
6: Καλό μήνα.
0: Επίσης, επίσης. Πώς σε λένε?
6: Καλά, παιδιά,
0: Όλγα. Γεια σου, ρε Όλγα. Όλγα, από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
6: Από Περισσό.
0: Περισσό.
3: Ωραίος και Περισσός. Κοντά στη Νέα Ιωνία.
6: Κοντά, όλα κοντά.
4: Περισσεύει γοητεία.
0: Περισσεύει, περισσεύει. Όλγα, είσαι έτοιμη?
6: Έτοιμη, παιδιά, την επίοικιά σας ήδη έχω
0: αντίστοιχα. Την έχεις νομίζω ήδη, το έχεις καταλάβει.
6: Φεύγω από το σπίτι σαν την τρελή. Ναυάγια ακούω στη διαδρομή. Φτάνω δουλειά, πάω να ανέβω σκαλί σκαλί. Μα πάρτε κάτω τη χαροπή. Βλέπουν και γύρω μία σχισμή. Μια τρύπα είσαι με του όζοντος είχα στο ρημάδι το βρακί.
0: Μεγάλη. Το έχω πάθει.
4: Αυτό.
3: Αυτό.
0: Ωραίο,
3: μπράβο. Πολύ καλό.
0: Δεν το πήρε χαμπάρι.
4: Καλό ήτανε.
3: Εμείς ενισχύστηκε.
0: Παιδιά, αυτά είναι βγαλμένα τη ζωή. Μπράβο, Όλγα.
3: Μπράβο, ναι, ναι, πολύ ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε, κορίτσι μου. Καλημέρα, καλό μήνα. Πάτα το. Επόμενος, πω, κοσμοσυρωή. Έλα για το Χριστάρα στη μεταμόρφωση όλοι. Πάμε.
6: Ναι.
3: Καλημέρα. Σήμερα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σου, Πίτρια.
6: Είμαι έτοιμη να σας πω το βρακί μου το καλό.
0: Ωραία, καλά, πολύ ωραία.
3: Και τίτλο.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, το βρακί μου το καλό είναι πάντα καθαρό. Για να είμαι πια σωστή, σε ό,τι μέρα θα να έρθει.
3: Είσαι κυρία.
0: Μας το λέγανε και οι γονείς μας. Για πάντα το βρακί είναι καθαρό, δεν ξέρεις που θα βρεθείς. Πάρα πολύ σωστό.
6: Έτσι, μπράβο.
3: Πώς λέγεστε, δεν μας είπε η κυρία.
0: Όνομα?
6: Σοφία.
0: Η Σοφία, τότε Σοφία. Και από ποια περιοχή?
6: Πειραιά.
0: Ωραία, Σοφία, σε ευχαριστούμε. Τώρα κάτσε να θα γίνει διαβούλευση
3: ναι,
0: τώρα.
3: Ναι, ναι, τώρα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, όλα ωραία ήταν τώρα. Τι κάνουμε, να εσείς που το έχετε τα δικιά σας.
3: Παπά, εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω.
4: Θα πούμε το τελευταίο που γελάσαμε αυθόρμητα, όχι.
0: Και στο δεύτερο γελάσαμε.
4: Στο δεύτερο.
3: Παναγιώτη, το
0: Αλέξανδρος.
7: Πες εσύ. Έχουμε τη Μάρθα, έχουμε και τη Σοφία, και εγώ θα αποφασίσω.
4: Ναι. Μην ανησυχείς, μην αγχώνεσαι.
0: Δεν τις ξέρεις τις κοπέλες, προς Θεού.
7: Εμένα μου άρεσε καλύτερα
0: της Μάγδας. Της Μάγδας,
4: έκλεισε λοιπόν, έκλεισε.
0: Το πήρε η Μάγδα, 60 ευρώ από το Χριστάρα.
3: Οι υπόλοιπες κυρίες αύριο θα...
0: Κάπως πρέπει οι υπόλοιπους να τους παίρνουμε εμείς να πάμε στο Χριστάρα να τρώμε όλοι μαζί.
4: Οκ.
0: Εντάξει. Τέλεια!
8: Το καλό ναυάγιο στη Φουρτούνα φαίνεται.
9: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πριν περάσουμε στις καλημέρες μας για να σας αφήσουμε στην καθημερινότητά σας, Βασίλης Φορτούνη!
1: Θέλω να σας πω κάτι σημαντικό για τους φοιτητές που πρέπει να είναι χαλαροί, να διαβάζουν και να πηγαίνουν βιβλιοθήκη, δεν ξέρω εγώ και τι άλλο, αλλά το Vodafone CU λέει πως συμφωνεί full πως στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου τρόπος. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GB στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις. Περισσότερα μαθαίνουμε στο vodafonecu.gr.
0: Καλημέρα και καλό μήνα στους μανάβηδες, μπακάλιδες, ιχθυοπόλες, κρεοπόλες, στις οδοκαθαρίστριες, στα παιδιά, στους οδηγούς των απορριμματοφόρων και στα παιδιά που δουλεύουν στα απορριμματοφόρα, οδηγούς μέσων μαζικής μεταφοράς, τα ταρίφες, αγαπημένους και φαντάρους.
2: Καλημέρα στους προπονητές, στους γυμναστές, στους κυπουρούς, στους μπαρμπέριδες, στους κομωτές, στους ταχυδρόμους, στους διανομείς.
1: Σε όλους όσους προείπαν οι συνάδελφοι, τέλος πάντων.
0: Καλά, πάλι δεύτερη μέρα της καμπουλάρης. Καλημέρα σας, καλό μήνα, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε αύριο, πρώτα ο Θεός, Παρασκευή, 7 ώρα το πρωί. Καλημέρα.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι

0: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
1: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Το ψαράκι το τρώμε καλοκαίρι, αλλά συνεχίζουμε να το τρώμε και φθινόπωρο. Και το κάνουμε ακόμα πιο νόστιμο και ζουμερό, βάζοντάς το από κάτω, κατά το ψήσιμο, φέτες λεμονιού. Όσο για το σερβίρισμα, ο χυμός λεμονιού του δίνει γεύση. Και αν το ψάρι έχει σκουρόχρωμη σάρκα, ο συνδυασμός με το λεμόνι αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου του, χάρη στη βιταμίνη C.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
6: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
7: Με ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εταιρικά. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Καλώς την.
10: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
9: Πού το κατάλαβες?
10: Βλέπω. Με ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο.

Μα θα σε βρω, αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό, τι θα κερδίσει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα εδώ σταθερά συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Και αυτό μήνα στην παρέα μας όλες οι επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα η μία μετά την άλλη εδώ.
1: Ένα σου βλέμμα. Κι αν θέλουν πάλι να μου κάνουν.
0: Έτσι μπαίνουμε σε ένα φθινοπωρινό κανονικά mood.
1: Θα πούνε μάτια μου στο αίμα.
0: Ο αέρας μένεται αυτές τις μέρες.
1: Βάλε μου πρόστιμο.
0: Κακοκαιρία λέει ότι έρχεται μεγάλη κι άλλη. Όπως και να έχει, 2-6-10-2-24-2-61, αριθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά, στα social media, Ανδρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Έλα να τα πούμε όλα. Έλα να αλλάξουμε τη διάθεση. Αρχικά θέλω να σου πω ότι μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου το εμπορικό πάρκο Top Parks Patras φιλοξενεί έναν εντυπωσιακό πεδότοπο με θέμα Playmobil Asterix. Καθημερινά οι μικροί φίλοι θα έχουν ευκαιρία να καλύψουν το μοναδικό κόσμο του Asterix, να φωτογραφηθούν, να παίξουν με πολλά παιχνίδια Playmobil, αλλά και να μπουν στην μεγάλη κλήρωση γιατί στο τέλος της ενέργειας 10 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα μοναδικό δώρο Playmobil. Ο πεδότοπος Playmobil θα λειτουργεί καθημερινές από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 11 μέχρι και τις 7 το απόγευμα με δωρεάν είσοδο. Και όσο τα παιδιά διασκεδάζουν, οι γονείς μπορείτε να κάνετε τις πιο top αγορές σε σούπερ τιμές και σε αγαπημένα brands όπως IKEA, Κοτσόβολος, Adidas, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Pepco και Κιάμπι. Για ένα απολαυστικό καφέ ή φαγητό, επισκεφτείτε το εστιατόριο της IKEA και το KFC, αλλά και το καφέ Μικέλ. Εμπορικό πάρκο Top Parks Patras στο νέο λιμάνι και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Και φυσικά αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70's επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρης Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες, πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκα στα υλικά. Θρυλική Vesuvios, All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέτες με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό μόνο με 9,5 ευρώ.
1: Στη δική μου ζωή, αν φιλήσω τα χείλη σου θα ονειρευτώ.
0: Φυσικά, πάντα στην παρέα μας και για όλες τις εποχές, μας συντροφεύει το παγωτό του Edelweiss.
1: Η αγκαλιά το πρωί.
0: Το ένα και μοναδικό ποιοτικό παγωτό με τα πιο αγνά ποιοτικά υλικά.
1: Πόσο σε θέλω κοντά.
0: Που ξέρουμε πόσο πολύ.
1: Καρδιά.
0: Το έχουμε αγαπήσει, το αγαπάμε και πώς το θέλουμε όλες τις εποχές.

Λοιπόν, και σκέφτεστε το επόμενο βήμα στις σπουδές σας ή θέλετε να κάνετε μια ουσιαστική αναβάθμιση στην καριέρα σας, η επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού φορέα είναι το Α και το Μ. Όταν μιλάμε για σπουδές με διεθνή αναγνώριση, μιλάμε φυσικά για τη σταθερή αξία για το City Unity College. Σε συνεργασία με κορυφαία ευρωπαϊκά και διεθνή πανεπιστήμια, το City Unity College προσφέρει σύγχρονα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα επιστημών όπως ψυχολογία, εκπαιδευτική ειδική αγωγή, διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικά, πληροφορική και νέες τεχνολογίες, νομική, τουριστικά και ξενοδοχειακά, ναυτιλιακά και ακαδημία εμπορικού ναυτικού, φυσική αγωγή και αθλητισμός, πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις αλλά και θεολογία. Επιπλέον διαθέτει εξειδικευμένα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια διαβιομάθησης σχεδιασμένα με τρόπο που προσαρμόζονται απόλυτα στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Λοιπόν, για εσάς που μας ακούτε τώρα, αυτή τη στιγμή έχουμε εξασφαλίσει μια αποκλειστική προσφορά. Ένα μείον 10% επιπλέον έκπτωση στα δίδακτρα του προγράμματος που θα επιλέξεις. Δηλώνεις το ενδιαφέρον σου, κάνεις την εγγραφή σου στο City Unity College με έκπτωση 10% στο πρόγραμμα που θα επιλέξεις. Από εδώ από εμάς, από το ρυθμό. City Unity College με ζώνος 5 εδώ στην Πάτρα και στο 2610-208-100. Η επόμενη στάση της επιτυχίας σου είναι εδώ και είναι και στην Πάτρα.

Λοιπόν, και κάπως έτσι δυναμώστε, γιατί όλες οι επιτυχίες πεσμών εδώ στο ρυθμό 949. Έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, Κατερίνα Λιόλιου, Θοδωρής Φέρης, όλοι εδώ, δεν λείπει κανείς. Ρυθμός 949.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Το περπάτημα κάνει καλό και είναι η πιο διαδεδομένη γυμναστική στον κόσμο. Μάθε λοιπόν ότι οι ειδικοί συνιστούν να κάνουμε τουλάχιστον 6.000 βήματα την ημέρα, ενώ μπορούμε να χάσουμε και βάρος εάν υπερβούμε τα 10.000. Σύμφωνα δε με μελέτες, σε όλη μας τη ζωή θα κάνουμε το γύρο της γης 3 φορές περπατώντας, ενώ εκτός από το καλό που κάνει στην υγεία μας, το περπάτημα αυξάνει τη δημιουργικότητα κατά 60%.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

0: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Η αίσθηση της γεύσης είναι από τις σημαντικότερες του ανθρώπινου σώματος. Μπορεί να αισθανόμαστε τη γεύση με το στόμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κατά 80% η μύτη μας είναι αυτή που δείχνει τι είναι αυτό που τρώμε. Σε ένα πείραμα που έγινε, όταν έκλεισαν τη μύτη σε ανθρώπους που δοκίμασαν τροφές, κανένας δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει τη γεύση μεταξύ ντομάτας, μήλου και κρεμμυδιού. Τους φαίνονταν όλα ίδια.
4: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
5: Ρυθμός 949.

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Ρυθμός 949.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Φθινοπορεινές ημέρες αυτές, πεμπτούλα σήμερα, Throwback Thursday, κλασικά εικονογραφημένα, και είμαστε εδώ πέρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες να τις ακούσουμε ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα. Πολλά σου πέσανε σε μία πρόταση, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αγαπημένη Ευρυδίκη και φθινόπορο γυναίκα, που είναι full στο vibe της ημέρας και γενικότερα της εποχής. Καλό χειμώνα να πω και επίσημα, και εγώ επιστρέφω.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. 20 μέρες συμπληρώνονται από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όπως σας έχω ξαναπεί, σε αυτό το Throwback Thursday, φυσικά και θα ακούμε τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Νομίζω ότι είναι μια ανάγκη που έχουμε όλοι μας και ότι είναι και χρέος μας. Το εδώ λοιπόν από Μαζονάκη θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Οπότε μείνετε στην παρέα μας, σκεφτείτε, συγκινηθείτε και επιστρέφουμε σε λίγο.

Μισή ώρα που ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή και φυσικά για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους, Αθήνα Κλίνης στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να μου είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά ελπίζω να μείνετε στην παρέα μας γιατί στα Throwback Thursday μας σήμερα οι επιλογές είναι μία και μία. Το μήνα μπορείς λοιπόν από Αντώνη Ρέμο θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Γιατί, παιδιά, εντάξει, η δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου είναι κάτι το οποίο ακούγεται πολύ στο Be Viral Radio Show. Πολλά τραγούδια του παρελθόντος υπάρχουν που είναι από τον Αντώνη. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν. Δυναμώστε την ένταση και επιστρέφω.

0: Viral Radio Show. Ρυθμός 949. Viral Radio Show.
1: Φώτα κλειστά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και είστε για ακόμα μια φορά στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά ελπίζω να παραμείνετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις ακόμα. Μία από αυτές τις εκπλήξεις, παιδιά, είναι σίγουρα η Peggy Zina, η οποία κυκλοφόρησε με την καινούργια της αφίσα σε όλα τα digital markets και φυσικά και στα sites, γιατί ξεκινάει στο μέζο το στέκι της, το οποίο το έχουμε αγαπήσει Τετάρτες και Σαββατοκύριακο, και πραγματικά είναι πιο όμορφη από ποτέ, να το πω αυτό. Γι' αυτό το λόγο πάμε να ακούσουμε και μια Peggy ενώ μας επιτυχείς του σήμερα. Τι λέτε?

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Ρυθμός 949.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Φθινοπορεινές ημέρες αυτές, πεμπτούλα σήμερα, Throwback Thursday, κλασικά εικονογραφημένα και είμαστε εδώ πέρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες να τις ακούσουμε ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα. Πολλά σου πέσανε σε μία πρόταση, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αγαπημένη Ευρυδίκη και φθινόπορο γυναίκα που είναι full στο vibe της ημέρας και γενικότερα της εποχής. Καλό χειμώνα να πω και επίσημα και εγώ επιστρέφω.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο B-Viral Radio Show. 20 μέρες συμπληρώνονται από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όπως σας έχω ξαναπεί, σε αυτό το Throwback Thursday, φυσικά και θα ακούμε τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Νομίζω ότι είναι μια ανάγκη που έχουμε όλοι μας και ότι είναι και χρέος μας. Το εδώ λοιπόν από Μαζονάκη θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Οπότε μείνετε στην παρέα μας, σκεφτείτε, συγκινηθείτε και επιστρέφουμε σε λίγο.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και είστε για ακόμα μια φορά στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά ελπίζω να παραμείνετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις ακόμα. Μία από αυτές τις εκπλήξεις, παιδιά, είναι σίγουρα η Peggy Zina, η οποία κυκλοφόρησε με την καινούργια της αφίσα σε όλα τα digital markets και φυσικά και στα sites, γιατί ξεκινάει στο Μέζο το στέκι της, το οποίο το έχουμε αγαπήσει Τετάρτες και Σαββατοκύριακο, και πραγματικά είναι πιο όμορφη από ποτέ, να το πω αυτό. Γι' αυτό το λόγο πάμε να ακούσουμε και μια Peggy ενώ μας επιτυχείς του σήμερα. Τι λέτε?

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά παραμένετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες. Κατερίνα Λιόλιου μίλησε αυτές τις μέρες για τη συνεργασία της με τον Σάκη Ρουβά και μας έκανε teasing για κάτι πολύ δυνατό που αναμένουμε στο Έναστρον. Γι' αυτό το λόγο όφιλα, παιδιά, και ήθελα να ακούσω και λίγο Σάκη να το πω αυτό. Το ξανά λοιπόν έρχεται σε ελάχιστα λεπτά ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δυναμώσετε την ένταση και να ερωτευτείτε λίγο.

πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή, με λεμουδάκι εγώ λίγο σήμερα, παιδιά, αλλά το αντιμετωπίζουμε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σα και είστε στο Be Viral Radio Show. Throwback Thursday λοιπόν σήμερα. Ακούμε επιτυχίες του χθες ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και έχω την ανάγκη να ανέβουμε λίγο. Στο ασανσέρ λοιπόν που συναντιόμαστε. Στο ασανσέρ λοιπόν ένα τραγούδι από Βαλάντι το οποίο πραγματικά το ακούμε σε όλα τα Zero's Parties και τα 90's. Οπότε πάμε να το ακούσουμε και εδώ πέρα, γιατί παιδιά εντάξει μου το ζήτησα κιόλας εδώ πέρα να πω φίλε ακροάτρια, οπότε χατήρια δεν χαλάμε και επιστρέφω για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Μία ωρίτσα ακόμα μαζί και πάμε να ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο για ακόμα μία φορά ότι τον Δημήτρη Κόκοτα εμείς εδώ πέρα στην εκπομπή το τιμάμε από πέρσι και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Στα Throwback Thursday μας λοιπόν τις περισσότερες φορές θα ακούσετε τραγούδια του. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις διαδόσεις και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προφανέστατα έχουμε και πολλές επιτυχίες του σήμερα, αγαπημένους καλλιτέχνες, αλλά για τον Δημήτρη Κόκοτα έχουμε και μία ιδέα.

έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε ήδη σε Eurovision vibe χωρίς καν να το περιμένουμε. Γιατί, παιδιά, το Sing for Greece ανακοινώθηκε και περιμένουν να δούμε ποιοι θα καταθέσουν τραγούδια. Έτσι λοιπόν, μου ήρθε σήμερα στο Throwback Thursday αυτής της ώρας να ακούσουμε και λίγο Στέλλα Γεωργιάδου, η οποία είχε καταθέσει πέρσι τραγούδι. Το Τώρα Μου Μιλάει, παρόλα αυτά, είναι το hit της, το οποίο παίζει ακόμα και στα social media μέχρι σήμερα. Και νομίζω θέλουμε να το ακούσουμε λίγο να μας φτιάξει τη διάθεση. Τι λέτε, Αθήνα, κλείνει την παρέα σας και επιστρέφω.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και συνεχίζουμε πολύ δυναμικά με παραγγελίες που λένε και στο χωριό μου, με τραγούδια που μου έχετε ζητήσει. Αθηνά, κλείμε στην παρέα σας και θέλετε να ακούσετε Θανό Καλλύρη και όσες φορές. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα έχουμε Throwback Thursday, οι ανάμεσες επιτυχίες του σήμερα, ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες και μία από αυτές είναι το Όσες Φορές. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση γιατί έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Ritmo Segna Sardegna.
0: B-Viral Radio Show.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

Όση ώρα κοιτούσα εδώ πέρα ποιο τραγούδι θα επιλέξω από Αναβίση, σκεφτόμουν αν είπε στη συναυλία του από αγάπη υπερβολική. Την αγάπη την υπερβολική, τη λεγόμενη. Παιδιά, πραγματικά άκουσα τόσα τραγούδια τη, μεταξύψα με τόσες επιτυχίες τη που δεν θυμάμαι. Αλήθεια σας το λέω. Οπότε αποφάσισα να το ακούσουμε σήμερα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Ας την ακλείμε στην παρέα σας, η συναυλία της χρονιάς ξεκάθαρα, σπάζοντας. Δεν ξέρω αν υπάρχει σαν λέξη, όχι. Αν δεν υπάρχει, μόλις τη δημιούργησα. Κατακτώντας λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ, ξεπέρασε τη συναυλία των Μετάλλικα η Αναβίση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Αγάπη υπερβολική και εγώ επιστρέφω.

0: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
2: Ρυθμός 949.

0: καλό Οκτώβρη, ξεκίνημα ενός νέου μήνα, Πέμπτη σήμερα. Και έχουμε πολλά όμορφα πράγματα να μοιραστούμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με ολοκένουργιο Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο, Χάρτινες Αγάπες. Αύριο έχει και τη συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη στο Κατράκιο, να πούμε, στην Αθήνα. Επίσης, έρχεται Στέλλα Καλή, Δεν Παλεύεται, ολοκένουργιο Vidcast σήμερα στο κανάλι φυσικά του Daily Couscous. Οπότε μπαίνεις και κάνεις τα καθέκαστα. Hype, like, share, τα κάνεις όλα. Γράψεις και το σχόλιο σου. Το περιμένουμε πώς και πώς.
1: Έτσι.

0: Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Ο Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου και βλέπω το μεταξύ χαμό εδώ πέρα. Βλέπω ανακοινώσεις εγκυμοσυνών που γίνονται back to back, έτσι.
0: Για πες.
1: Τώρα δεν είναι. Εντάξει.
0: Γιατί λέει την κάκα που λέγανε, μου λέγανε ότι την είδα.
1: Με
0: παρένθετη πήγε.
1: Με παρένθετη την έκανε. Γιατί και εγώ μπήκα και το είδα. Όπως επίσης είδα ότι η Millie Bobby Brown που παίζει και στο Stranger Things ήθελε και δεύτερο παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι 22 χρονών, έτσι. Και ναι, έβλεπα τώρα που η Μάρα Σαμαρτζή, που είναι μία από τις πιο παλιές YouTuber, ρε παιδί μου, που ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της και εκείνη. Η Ντατ Λίλι που και εκείνη είναι.
0: Την ανακοίνωσε την ήθε.
1: Βέβαια, την ανακοίνωσε την ήθε.
0: Εγώ στο γραφείο έχω δύο που είναι έγκυος.
1: Εσύ έχεις δύο. Εγώ έχω μια φίλη μου τώρα που γεννάει.
0: Μπράβο, ρε παιδιά. Έτσι γίνεται... παλεύουμε την υπογεννητικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Και μπράβο, πολύ ωραία. Πάνω κι άμα έρχεται ανοιχτή ακρόαση. Κάναν και τη φωτογράφηση με το λεπά από ό,τι είδα για το σχήμα.
1: Ναι.
0: Για την ακτή. Φαντάζομαι και αυτά είστε μέσα το Οκτώβριο θα ξεκινήσουν.
1: Έτσι,
0: λογικά. 16 έχω ακούσει. Α δούμε.

0: Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο, η οποία ακούω ότι θα ανοίξει στις 23 μαζί με το Σάκη του Ρουβά.
1: Οκ. Okay. 23 Οκτώβρη. Σε ποιο μαγαζί?
0: Στο Έναστρον.
1: Στο Έναστρον. Και εκεί θα είναι πολύ ωραίο σχήμα, θεωρώ. Θα είναι πολύ δυνατό σχήμα.
0: Έχουν ένα μήλο στη μέση του Δαγκόμι και οι δύο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και Garden of Eden.
1: Είναι και οι δύο έτσι πολύ σεξι. Και η Κατερίνα είναι πολύ σεξι και ο Σάκης Ρουβάς έχουν.
0: Και όποιο αντέξει.
1: Αυτό.
0: Στο τέλος της ημέρας.

0: Δεύτερο ημέρα εκπομπή. Ένα τέλικο κουσίνη στην παρέα σου. Λένε Βίλιαμ, είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, είμαι κάθε ακριβώ απέναντί μου. Έχουμε αναλύσει όλα τα σχήματα τη φετινή.
0: Έχουμε κάνει μια χαρτογράφηση, νομίζω, γενικά των πραγμάτων.
1: Τη φετινή νύχτα.
0: Θέλω να. Ένα μήνα μετά, δηλαδή, λέγαμε, α πούμε, στι αρχέ του Σεπτέμβρη.
1: Ναι, τι, πες.
0: Ότι θέτουμε του νέου στόχου. Ένα μήνα μετά, αυτοί οι στόχοι έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται. Δηλαδή, εγώ α πούμε. Γενικά μιλάω, στον κόσμο μιλάω. Γενικά. Δηλαδή, εγώ είπα θα ξεκινήσω γυμναστική. Όντως ξεκίνησα. Είμαι ένα σαράβαλο. Πονάω παντού αυτή τη στιγμή. Ελπίζω όμως, γιατί δεν έχω ξεκινήσει πολύ καιρό, μέσα στο Σεπτέμβριο όμως ξεκίνησα. Ελπίζω όμως, λίαν συντόμως, να καταφέρω να έχω έρθει σε ένα πολύ καλό. Ξέρεις τι, εγώ επειδή κάνω και kickbox, είναι ένα πράγμα εκτονωτικό, ρε παιδί.
1: Εξαιρετικά.
0: Μου. Δηλαδή, σκέψου κάποιες φορές, μου λέει ο Νίκος, ο προπονητής μου, μου λέει, ειδικά στις κλωτσιές, το δυνατό μου σημαίνει κλωτσιές. Είμαι πολύ καλός στο να συμπουνιές, αλλά στις κλωτσιές δεν παίζομαι. Δηλαδή, να σε κλωτσάω εγώ, να το ευχαριστεί η ψυχούλα σου. Κλωτσάω πολύ ωραία. Ναι. Όχι επειδή είμαι εγώ και είμαι μπροστά, έτσι μου έχει πει ο προπονητής, ρε παιδί μου, για να ξέρεις. 30-40, μέλησες και συνεχίζω, συμπορεί.

0: παλώμα, αυτό είναι ο Ρακ. Εν τω μεταξύ, έμαθα και ένα σουσού για σχέση του Ρακ με μία άλλη τραγουδίστρια. Δεν μπορώ να το πω γιατί δεν το έχω διασταυρώσει.
1: Γενικώς άκουσα που λέγανε και στην τηλεόραση για σχέση άλλου τραγουδιστή με τραγουδίστρια.
0: Ποιο?
1: Μεγάλη τραγουδιστή με τραγουδίστρια.
0: Ποια πει?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Άμα το πας στην τηλεόραση, δεν είπαν ονόματα.
1: Ρε παιδί μου, έδινε ο Θοδωρής μια συνέντευξη. Και πετάγεται ο Γιώργος και λέει: τι είναι το σχέση με μια τραγουδίστρια? Και πετάγεται η κοπέλα και λέει: ναι, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο. Αυτό στο πάνελ εκεί πέρα είναι ώρα. Ναι, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο. Δεν το έχουν πει τα παιδιά. Και λέω: α, πόσο εκνευριστικό αυτό, by the way. Πόσο, by the way.
0: Δεν πρόλαβα να πω για το kickbox μου, θα το πω στη συνέχεια. Όχι, γιατί αναβήσει.

0: Αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά, θα. Να συνεχίσω λοιπόν αυτό που λέγατε για το kickbox μου.
1: Λέγε.
0: Εγώ όταν βαράω, ρε παιδί μου, ειδικά στις κλωτσιές, μου λέει, ας πούμε, ο Νίκος, μου λέει, θέλω να σκέφτεσαι που θες να βαράς. Λέω, ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν είμαι έτσι βίαιος. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές όμως, σκεπτόμενος ότι κάποιοι άνθρωποι που με έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ, δηλαδή σκέφτομαι αυτούς, όχι ότι τους βαράω, σκέφτομαι αυτούς, είναι λίγο πιο έντονο.
1: Και σε βοηθάει αυτό.
0: Η κλωτσιά. Δεν με βοηθάει. Απλά κάνει το focus το σωστό.
1: Ένα πιο σωστό motivation.
0: Ναι, ναι. Όπως μου λέει επίσης, γιατί εμείς κάνουμε χέρια,
1: ναι,
0: μετά πόδια.
1: Ναι.
0: Όταν κάνουμε χέρια-πόδια μαζί, μου λέει ότι είναι πιο δυνατό.
1: Πέφτει κάτω.
0: Εγώ μετά την
1: εγκυμοσύνη
0: πήγα μου. Μετά την προπόνηση, για να καταλάβεις πόσο χαμένα τα. Μετά την προπόνηση ή μοριακά για να πάω στη βούλα, στο σκληπλίο.
1: Στο σκληπλίο.
0: Αλλά εντάξει. Ζω όμως. Επιβιώνω ακόμα.
1: Σημασία γιατί ένα στόχο.
0: Και φαντάζεσαι, σκάω εγώ σε ένα χρόνο, γιατί εκεί πέρα.
1: Κομμάτια.
0: Οι άλλοι είναι κομμάτια.
1: Ναι,
0: εγώ
1: ναι.
0: Είμαι ο μπουχέζα τη παρέα.
1: Καμάτα.
0: Καλά, άμα δεις εκεί πέρα σώματα, είναι. Τι να σου πω, σαν. Αγάλματα.
1: Πουριά του παραδείσου.
0: Αγάλματα. Και γυναίκες και άντρες.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι.
0: Ωραίοι. Μπράβο.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
8: Ρυθμός 949.
9: Daily Couscous.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής με Νίκο Βέρτη ξεκινήσαμε. Έλα, ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκίνημα του μήνα, πρωτομηνιά λοιπόν. Καλό μήνα και πάλι να πούμε.
1: Καλό μήνα.
0: Η Λένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης είμαι στο απέναντι μικρόφωνο και συζητάμε έτσι εδώ για το τι από ό,τι βάλαμε στόχο τουλάχιστον μέσα στο Σεπτέμβρη. Κάπως το έχουμε ξεκινήσει ή έχουμε βάλει μπροστά γι' αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με ένα daily throwback.
0: Ακριβώς αυτό. Και το λες εσύ σήμερα το daily throwback. Καμπάνες,

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, δύσκολα φεγγάρια. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας, τα τραγούδια που θα θέλατε να ακούσετε σε αυτό το Daily Throwback. Μας δίνετε πολύ ωραίες ιδέες, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αλήθεια.
0: Ηλένια.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο 2005.
0: 2005. 21 χρόνια πριν.
1: Βέβαια. Και θα σε πάω σε έναν άνδρα καλλιτέχνη.
0: Άνδρα καλλιτέχνη.
1: Με τους στίχους να τους έχει γράψει ο Αντώνη, τη μουσική να την έχει γράψει ο Αντώνης Βαρδής και τους στίχους ο Βασίλης Γιαννόπουλος.
0: Α.
1: Βεβαίως. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Κάτσε να βρω τους στίχους.
0: Ωραία.
1: Μισό λεπτάκι θα σε πάω.
0: Ναι, είμαι εδώ, είμαι εδώ για σένα.
1: Σαν τσιγάρο.
0: Άφιλτρο στο στόμα μου, με έκαψες.
1: Όχι, δεν σε έκαψα. Σε κρατώ.
0: Ναι. Σαν τσιγάρο σε κρατώ.
1: Που γουστάρω. Που
0: να καπνίσω.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Καπνίζεις. Παλιότι. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε
0: σβήσω.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Σαν τσιγάρο σε κρατώ.
1: Να γλιτώσω είναι. Αργά.
0: Αργά.
1: Με έχει ήδη
0: καταστρέψει.
1: Βεβαίως. Και αν σε κόψω τώρα πια. Φοβάμαι ναι. πως η μοναξιά θα επιστρέψει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Να συνεχίσω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σαν τσιγάρο σε κρατώ.
0: Σαν τσιγάρο με κρατάς.
1: Τη βραδιά.
0: Για στο τελευταίο.
1: Μπράβο. Και ίσως να είναι από τον καπνό. Μπράβο, μπράβο.
0: Που σιγά σιγά θα κλαίω.
1: Που χωρίς αιτία κλαίω.
0: Που χωρίς αιτία κλαίω.
1: Μπράβο.
0: Σαν τσιγάρο.
1: Έχεις γράψει τους στίχους, Παναγιώτη μου.
0: Τη βραδιά στο τελευταίο.
1: Ίσως πάλι φταίς κι εσύ.
0: Ίσως πάλι φταίς κι εσύ.
1: Που σε λίγο θα τελειώσεις. Μα σε θέλω μια ζωή και ας ξέρω πως θα έρθει η στιγμή που θα με εξοντώσεις.
0: Σαν τσιγάρο σε κρατώ. Τη βραδιά στο τελευταίο. Δεν το έχω καθόλου το.
1: Θα σου πω και τη γέφυρα.
0: Ναι.
1: Και λέγοντάς ότι τη γέφυρα θα κλέψω. Α, όχι, δεν μπορώ να την πω. Συγγνώμη, το ρεφρέν είναι αυτό.
0: Το ρεφρέν είναι η γέφυρα.
1: Όχι, όχι, είναι το ρεφρέν. Μετά είναι. Όχι, όχι, ρεφρέν. Καμπανάτο για ρεφρέν είναι.
0: Μπορείς να μου πει. Κάτι άλλο δεν μπορείς να μου πει.
1: Θα σου πω κάτι άλλο, βέβαια. Ξανθά μαλλιά.
0: Άντρα μου πει.
1: Άντρα. Πολύ μεγάλος καλλιτέχνης.
0: Ο Αντώνης Ρέμος.
1: Είναι ξανθός όντως, το εννοώ. Έχει καθαρό.
0: Νίκος Βέρτης.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι ο Νίκος Βέρτης. Δεν είναι ο Νίκος Βέρτης.
0: Πολύ γι' αυτό το Βέρτη. Ο Πάριος δεν είναι ξανθός ο Πάριος.
1: Καλέ, δεν είναι ξανθός ο Πάριος.
0: Ξανθός είναι ο Πάριος.
1: Έλα, Παναγιώτη μου, δεν είναι ξανθός ο Πάριος. Σε
0: κρατώ τη καρδιά στο τελευταίο. Μου έχει κάνει τη ζωή μου κόλαση. Αυτό.
1: Όχι.
0: Όχι. Αχ, Θεέ μου, κόλλησε την κάνει ζωή μου εσύ. Σαν τσιγάρο σε κρατώ τη ζωνιά στο τελευταίο.
1: Έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας. Μην αγχώνεσαι καθόλου, δεν έχεις ραντεβού σε
0: λίγο. Το πουλά το σπίτι δεν είναι το
1: παρτί. Όχι, δεν είναι το πουλά το σπίτι.
0: Δεν είναι το παρτί.
1: Δεν είναι το πουλά το σπίτι.
0: Για πες.
1: Όχι.
0: Δεν είναι το γράμμα. Ένα γράμμα.
1: Όχι. Το γράμμα ξεκινάει σου γράφει.
0: Ένα γράμμα, όχι.
1: Στο κάτω.
0: Κάτω τη γραφή. Αξίζει να καταστραφεί. Είναι όμω εγώ πρέπει το καλλιτέχνη, εσύ βρίσκει το όντε.
1: Ακριβώ.
0: Τα μοιραζόμαστε. Και ω το θάνατο να πα για μια γυναίκα που αγαπά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Γιατί δεν μου το δώσμο φωτιά. Το θάνατο. Να ανάψω.
1: Είναι μέσα στο ρεφρέν. Δεν είναι στη γέφυρα, κατάλαβε. Είναι το ξαναπα στο κάτω, κάτω τη γραφή. Γι' αυτό σου είπα ότι άμα στο πω θα κλέψω εκκλησία.
0: Πάριος λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πάριο. Πολύ αγαπημένος μου.
1: Βέβαια.
0: Πολύ
1: αγαπημένος. Και εμένα.
2: Σαν τσιγάρο σε κρατώ που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Με έχεις ήδη καταστρέψει. Κι αν σε κόψω τώρα πια. Φοβάμαι πως

0: Αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός, αυτό είναι το πρόστιμο. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Στο ξεκίνημα του μηνού. Πρόστιμο θα φάμε σε λίγο.
0: Γιατί δεν βρίζουμε.
1: Γιατί όχι, δεν έχει να κάνει με το να βρίζουμε, γιατί θα μας διώξουν, γιατί δεν σταματάμε ποτέ με την εκπομπή. Κατάλαβες γι' αυτό. Ότι τρώμε παραπάνω χρόνο τέλος πάντων, γιατί είμαστε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Έχουμε όμως τη σεβαστή.
1: Την έχουμε.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε τη σεβαστή. Λοιπόν,
1: την έχουμε, λοιπόν.
0: Δεν θέλω να ξεχνάς ότι φυσικά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα βίτκαστ στο κανάλι του.
1: Βέβαια.
0: Του YouTube, οπότε μπορείς να μπεις να το απολαύσεις. Στέλλα καλή, ολοκένουργιο βίτκαστ. Οπότε μπαίνεις και κάνεις τη δουλίτσα την πρέπουσα.
1: Τα λέει όλα.
0: Τα λέει όλα.
1: Τα λέει όλα.
0: Αφιλτράριστα.

πόπι, σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Αχ, να με λέγανε κυβέλη, μου πηγαίνει πιο πολύ αυτό το λάμδα με το ι. 4, 5, 6. Με λένε πόπι, σου καντρέπομαι γι' αυτό.

0: Για σένα ντύνω με και βγαίνω. Διαβάζω, γράφω και ρωσταίνω. Και μένω μόνη μου στο σπίτι με ένα γλυκούλι πυρετούλι. Κάπου 37 και 1. Μόνο να σκέφτομαι σένα. Για σένα.
1: Ρυθμός 949. Daily Couscous.

0: εκπομπή. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρωτομηνιά.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Το μεταξύ, τώρα, αυτό το μήνα δεν είναι που στρώνουμε και τα χαλιά, που λέει το Αγίου Δημητρίου, στρώνουμε τα χαλιά 26 Οκτώβρη.
1: Αχ, ναι, το Αγίου Δημητρίου 26 Οκτώβρη.
0: Όλα τα χρόνια. Δεν είναι
1: άντε καλέ. Τι λες.
0: Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω.
1: Πολύ όχος Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Πολύ, για Θεσσαλονίκη είναι πολύ.
0: Ο Άγιος Δημήτρης, ναι, ναι. Όχι, γενικότερα είναι μεγάλη γιορτή. Πανελλαδικά. Ο Δημήτρης είναι ένα πολύ γνωστό, πολύ, πολύ διαδεδομένο όνομα.
1: Πλέον Παναγιώτη μου σε λίγο καιρό δεν θα είναι το Δημήτρης ένα διαδεδομένο.
0: Το Φεδόργιο.
1: Θα είναι το Φεδόργιος. Θα είναι ο Αναξίμανδρος.
0: Παιδιά, αυτό.
1: Θα είναι ο Μαξιμιλιανός.
0: Αλκμίνη, Μαργαρίτα.
1: Ναι.
0: Αφροξυλάμφη μου.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή. Κάπου θέλω να αγαπάτε λίγο τα παιδιά περισσότερο και να σκέφτεστε
1: ναι,
0: τι
1: παιδιά,
0: θα τραβάνε
1: ναι,
0: σε αυτό το σχολείο. Αυτά τα σχολεία. Αρχικά, τι κούραζε να γράφεις 5 ονόματα.
1: Εσύ, εσύ. Γι' αυτό τα κάνουν εσένα, Φεδόργιος. Φέδωνας Γεώργιος. Φεδόργια.
0: Άννα Μαρία Φεγγαρένια.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε. Αφροξυλάνθιμο.
1: Όλα, ρε. Τα βάζουν τώρα όλα μέσα. Καλίστη. Δεν ξέρω, Ευαγγελία.
0: Είναι, αυτό το φίλο μου πρέπει να βρω στο Instagram που λέει όλα.
1: Ναι.
0: Που λέει όλα. Κάτι Ισχύ. Ονόματα. Πραγματικά.
1: Καλή στη Ευαγγελία που κάνει.
0: Λεόντιε.
1: Φέδωνα,
0: Αναξίμανδρε.
1: Ναι, τέλειο.
0: Εγώ νιώθω ότι. Που πήρε για το ραντεβού να κλείσει για ένα. Πώς θα λένε, για ένα και καλά ιδιαίτερο.
1: Ναι.
0: Δεν νιώθει καλά ο Λέοντας. Πώς το λένε.
1: Μαξιμιλιανός, Λέοντας. Δεν θυμάμαι. Ενώ παιδιά τα πράγματα είναι απλά.
0: Γιώργος Μπάμπης.
1: Γιώργος Μπάμπης, Πάνος.
0: Αλήθεια τώρα, Παπαρίζου, Έλενα και συνεχίζουμε.

0: Παγκόσμιο φαινόμενο, Πέτρο Ιακωβίδη, είναι αντιλήκου που είναι στην παρέα σου.
1: Έχετε ξαλώ, by the way, στα μηνύματα και εσεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Ό,τι έχει να κάνει τα ονόματα, δίνεται πόνο. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Πραγματικά όμω είναι μια μάσκα τη εποχή αυτό.
1: Είναι.
0: Και δεν ξέρω αν έχει να κάνει με νεοπλουτισμό. Δεν ξέρω τι με τι έχει να κάνει αυτό.
1: Δεν ξέρω. Κοίταξε, άκου. Ως ένας άνθρωπος που έχει ένα σπάνιο όνομα, που πλέον δεν είναι, γιατί.
0: Το Παναγιώτης.
1: Όχι, εγώ, εσύ. Παιδί μου. Το Παναγιώτης. Αλλά ως ένας άνθρωπος που πήγαινα στο σχολείο, ας πούμε, και μου λέγανε όλοι, α, πολύ ωραίο το όνομά σου, αυτό, από πού βγαίνει κλπ. Δεν το θεωρώ τόσο δύσκολο και τόσο.
0: Ανέφικτο.
1: Ναι, το όνομα το δικό μου. Αλλά πλέον έχει. Αλήθεια, κάποια στιγμή λέω, εντάξει, το γυρίζω, το κάνω Ελένη. Ελένη, ρε.
0: Ελένη.
1: Που Ελένη δεν με βάφτιζε ο παπάς με το όνομα αυτό, με το Ελένη. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι το έκανα στην πορεία και το έκανα για καλλιτεχνικούς λόγους. Εμένα δεν με βάφτιζε ο παπάς με το Ελένια. Γιατί δεν ήταν χριστιανικό. Έξω και δεν με βαφτίσανε Ελένη. Κατά τα άλλα όμως με φωνάζουν από το που μάθαμε.
0: Ελένη ή Ελένη λέγεσαι.
1: Από το Ελένη και το Ελένη βγαίνει το όνομά μου. Η Ελένη ήθελε να με βγάλει ο μπαμπάς μου. Ελένη ήθελε να με βγάλει η μαμά μου από τη γιαγιά τη.
0: Αλλά λέγανε τη γιαγιά Ελένη.
1: Βεβαίως. Και η Ιφηγένεια λέγανε τη μαμά τη. Οπότε το Ελένη που ήθελε ο μπαμπάς μου. Το Ελένη και το Ιφηγένεια έγιναν Ελένη.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις. Ήταν μια συμφωνία χαρακτήρων όλο αυτό.
0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρμπή.

0: Με Ελένη Φουρέρια φτάσαμε στο φινάλε. Jackie O, αυτό ήταν το τελικό σκουσ έτσι για την 1η του Οκτώβρη. Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα, είμαστε παρέα σου. Δεν ξεχνάς να μπεις στο YouTube κανάλι του Daily Couscous, να κάνεις τα hype, τα like, τα share. Να αφήσεις το σχόλιο σου. Όλα. Ό,τι γίνεται, κάντο.
1: Τι μέρα είναι σήμερα, Πέμπτη.
0: Δείξε την αγάπη σου, ναι.
1: Πέμπτη και μετά ξανά τη Δευτέρα, παιδιά. Θα το θυμίσουμε.
0: Μην αγχώνεστε. Είμαστε εμείς εδώ να κάνουμε τα πάντα. Λοιπόν, αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα, παρέα σου.
1: Bye.

0: για πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
1: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Το ψαράκι το τρώμε καλοκαίρι, αλλά συνεχίζουμε να το τρώμε και φθινόπωρο. Και το κάνουμε ακόμα πιο νόστιμο και ζουμερό, βάζοντάς το από κάτω, κατά το ψήσιμο, φέτες λεμονιού. Όσο για το σερβίρισμα, ο χυμός λεμονιού του δίνει γεύση. Και αν το ψάρι έχει σκουρόχρωμη σάρκα, ο συνδυασμός με το λεμόνι αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου του, χάρη στη βιταμίνη C.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα, σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
12: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
13: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
14: Και το πρωί το πάμε τάπα.
15: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
16: Όλη μέρα ρυθμός.
17: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Back. I'm back to your company. Και θα μου πεις, γιατί μιλάς αγγλικά, βρε Γιάννη μου, τρελάθηκες και εσύ, πιθανότατα. Αλλά είμαστε και international, γιατί μας ακούς από κάθε γωνιά του πλανήτη. Ο ρυθμός 949 δεν έχει σύνορα, σαν να κατεβαίνω στις εκλογές, έτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν έχουμε σύνορα, λοιπόν, και είμαστε εδώ να σου κάνουμε την πιο ωραία παρέα. Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 8. Ένα δίωρο παράνοιας και φιού και επιτυχιών, γιατί έχουμε μόνο επιτυχίες να ανεβάσουμε το κέφι. Να δώσω πολλά φιλιά στην Τούλα που μου έστειλε μήνυμα στο Viber μας, στο 6937 949 949. Καλησπέρα Γιάννη μου, λέει, είσαι άριστη παρέα. Μ' αρέσει το άριστη, με ανεβάζει. Άριστη παρέα στην απογευματινή μου βάρδια. Πού δουλεύεις, καλέ του λέτε, ακούσε εμένα. Στείλε μου μήνυμα και ενημέρωσέ με. Ωστόσο, έχω να ενημερώσω ότι σε λίγο έχουμε να πούμε την κίνηση που από τη μικρή μου εμπειρία, γιατί έχω κοιτάξει τους δρόμους, γιατί εγώ ήρθα από Πανόρμου σήμερα. Τα πράγματα είναι στο κακό του, στο χάλι. Έκανα να φτάσω 3,5 χρόνια. Λέω, θα φτάσω εδώ πέρα πρωτοχρονιά του 2055. Όμως τα κατάφερα. Κουράγιο, αγαπημένο μου ακροατή. Έχει βάλει και το κρυουλάκι του τώρα. Τα πράγματα είναι λίγο μίζερα και κουραστικά. Όμως δεν πέφτουμε, γιατί ξεκινάμε την ώρα με πάρα πολύ κέφι και συγκεκριμένα Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Δώσε Ρία μου να ανεβάσεις τους ακροατές μου που είναι πυγμένοι στην κίνηση, κουρασμένοι από τη δουλειά τους, με μια μιζέρια. Καλό μήνα θα ξαναπώ. Έτσι.

λίγα λόγια και καλά. Γιατί τα πολλά λόγια είναι φτώχεια που λέει και ο σοφός λαός. Χρήσιμο φλωράκι και λεοπαρημίες. Γιάννης Κατινάκης, ωστόσο, μαζί σου μέχρι και τις 8 στην πιο ωραία παρέα. Φυσικά στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις Only Successes. Έτσι είναι το αγγλικό, είπα μπουρούχα. Μείνεις από το Cambridge, όχι. Only Successes, θα πω μόνο επιτυχίες για να το καταλάβεις και στα ελληνικά. Και τώρα είναι αυτή η πικρή ώρα για τα δύσκολα μαντάτα. Τα μαντάτα της κινήσεως. Για να βάλω χαλί. Κοιτάω χάρτη, έντρομος. Πα-πα-πα-πα-πα. Τι το ήθελα και τον κοίταξα. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν καλιακούδα. Ήσουν λεβέντης και όμορφος και ήτανε μήνας Μάης. Ό,τι μυρολόι ξέρω θα το πω, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για σένα, αγαπημένη μου ακροατή. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Από τον Κηφισό, το κακό του το χάλι. 87.000 αυτοκίνητα, ανά τετραγωνικό μέτρο και όχι, δεν είμαι υπερβολικός. Μεσογειών, όσοι σκατοί, Κηφισίας, δε σου πάει ο νους. Ολόκληρη αιμοπετάλιο, μια αιμορροίδα να με το συμπάθειο. Γκουμούτσα, όλοι κόκκινοι. Καλά, και τική οδός δεν το συζητώ, τα πράγματα είναι απέσια. Και το θέμα είναι ότι εγώ μετά έχω και δουλειά στο κέντρο. Πόσα χρόνια θα μου πάρει να πάω. 2062 Happy New Year θα πω. Και ο άλλος ο δρόμος εδώ πέρα που δεν του δίνω ποτέ σημασία γιατί είναι πάντα πράσινος. Υποσειδώνος όπως ενημερώθηκα. Και αυτή το κακό της το χάλι. Καλά, η Κηφισίας χρειάζεται να πω κάτι. Υπάρχει μέρα που να είναι καλά η Κηφισίας. Όχι. Ποιο είναι όμως το θέμα. Μέχρι και στον Πειραιά, παιδιά μου. Τι κάνετε, φεύγετε. Είναι ώρα να μπει σε καράβι. Φύγε από τον Πειραιά και πήγαινε κάπου αλλού. Θα μου πεις πού να πάω. Έχει παντού κίνηση. Μέχρι και στην Ηλιούπολη. Αγαπημένοι μου ακροατοί, οπλίσουμε υπομονή, κάνε κουράγιο, κάνε και κουράδιο οριακά, γιατί τόσο ωραίο στο αμάξι δεν μπορείς να πας και τουαλέτα. Και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8 να το περάσουμε μαζί κι αυτό. Και αφιερώνω έτσι για να ανέβει το κέφι ένα πάνω κι άμμο. Σαν ταινία παλιά, που τέλος δεν έχει, όπως τέλος δεν έχει και η κίνηση. Σαν

Γεια μου την καημένη. Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, ο πρώην του να γύριστο. Και εμείς το δρόμο για τις επιτυχίες. Γιατί είσαι στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Άρα σωστά και σοφά μας επέλεξες. Και μιας και ακούσαμε τραγούδι χωρισμού, έχω θεματάρα που πραγματικά θα σε ανατριχιάσει. Διότι, αν έχεις χωρίσει, πόσες φορές έχεις χωρίσει, 1, 2, 3, 10, έχεις μαύρη μοίρα σαν εμένα. Τι είναι το πρώτο πράγμα που θες να πάρεις, ας πούμε, από τον πρώην σου? Θες να πάρεις το φούτερ, καλά το φούτερ είναι μάστιγα. Θέλεις να πάρεις τα μπιζού, θέλεις να πάρεις την τσίπα και την αξιοπρέπειά σου που την έχεις χάσει χρόνια τώρα σε αυτή τη σχέση. Ένας φίλος, λέει, πρώην, αποφάσισε να πάρει, Θεέ μου, τι κουλασιόν είναι αυτό, τη λεκάνη της τουαλέτας μαζί του από το σπίτι που συγκατοικούσε με την πρώην του, αφού χώρισε με την κοπέλα του. Μάλλον για να του θυμίσει ότι τον είχε χεσμένο, δεν ξέρω, ήταν κάτι συναισθηματικό, κάτι συμβολικό. Αλλά μιλάμε για μεγάλη κουλαμάρα. Και πώς την πήρε την τουαλέτα? Έφερε μαστόρους, την ξυλώσαν, σε πιο πολλά έξοδα μπήκε. Πάρε και πέρα μια καινούργια τουαλέτα, μη σου θυμίζει το πόσο αφοδευμένο σε είχε, λέω εγώ τώρα. Βέβαια, ο άνθρωπος τον χωρίζει γενικά, κάπως μουρλαίνεται. Μένα μία φορά με έχουν χωρίσει και τι έκανα, Παναγιά μου, Μάρθα Βούρτσι, Μαρινέλα και όλες οι μεγάλες στάρ του κινηματογράφου. Μαντήλες, μυρολόγια, ήσουν λεβέντης και όμορφος. Όταν χωρίζεις και όταν ερωτεύεσαι, το μυαλό κάπου πηγαίνει μακριά, προς Νικαράγουα. Πάντως το κεφάλι μας δεν είναι το μυαλό μας. Περιμένω και τη δική σου γνώμη και τοποθέτηση για όλα αυτά που λέμε στην εκπομπάρα μας. Αρχικά υποτιμώ Γιάννης Κατινάκης. Και να μην το είπα, με έχεις μάθει πια. 6937-949-949 το Viber μας. Συνεχίζουμε με ένα και μοναδικό Γιώργο Μαζωνάκη και σε λίγο είμαι πάλι μαζί σου.

Προχωρείς στον πόνο, κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

στα μάτια και με φιλάς. Δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

γίνεται, παιδιά μου, πώς τα περνάμε και πώς είμαστε? Ερωτώ και απαντώ εξ ονόματός σας, γιατί είμαι σίγουρος ότι τα περνάτε εξαιρετικά για ένα και μόνο λόγο, έτσι. Γιατί ακούς ρυθμό 949, και με χειροκροτώ. Μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη, εντάξει, έχω και εγώ την τσεχπινιά μου και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε εξαιρετική παρέα. Τώρα που ταλαιπωριέσαι, τώρα που έχει μπει και το κρυουλάκι και λες τι θα κάνω τώρα, να τσιγκουνευτώ το ερκοντήσιον το ζεστό ή να μην το τσιγκουνευτώ? Μην το τσιγκουνευτείς, γιατί θα έχεις μίξες μετά. Άκουσε με και εμένα. Λοιπόν, έχω να σου πω όμως κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί θα περάσουμε πραγματικά εξαιρετικά το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, γιατί δίνουμε ραντεβού, βεβαίως. Έχω απόψε ραντεβού. Ραντεβού με σένα και συγκεκριμένα από τις 6 έως και τις 8 το απόγευμα.

0: ήταν να αγοράσετε το βρακί ενός παραγωγού του ρυθμού. Να σου πω και του Easy. Λοιπόν, για ποιον θα δίνατε τα περισσότερα λεφτά?
1: Μην απαντάτε ο Λουγκαρέζο, δεν είναι δίκαιο.
2: Αλήθεια, τον Λουγκαρέζο.
1: Αυτό το λέει αυτό, σαν να του ψηφίσετε.
0: Έχω δύσκολη μέρα, παιδιά. Περνάω με το Λιάγκα, μετά αυτό. Έχω το βρακί. Έχω βρακί.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Λουγκαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου, παρακαλώ.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
16: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
15: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
16: Off, τι πάθαμε.
15: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
17: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

Ναι, και πάμε λίγο. Είσαι εδώ και ξέρεις πολύ καλά γιατί είσαι εδώ. Γιατί είσαι στην πιο ωραία και μερακλήδικη παρέα του ραδιοφώνου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και ο Γιαννάκης σου, Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι εδώ μέχρι και τις 8 για να σε συντροφεύω τις δύσκολες ώρες της κινήσεως. Και σήμερα θα ξαναπώ καλό μήνα, μια και έχει μπει Οκτώβρης, ή δεν Οκτώβρης ή Οκτώβρης, ποτέ δεν το έμαθα. Θέλω να δώσω κάποιες συμβουλές για το νέο μήνα. Θα μου πεις, στο ζήτησε κανένας? Όχι, το κάνω εκεί ευουλήσει, γιατί είμαι και κεντρικός παρουσιαστής. Θα ήθελα λοιπόν αυτό το μήνα να είμαστε λίγο πιο θετικοί και χαμογελαστοί γενικότερα στην κοινωνία και στο συνάνθρωπο. Γιατί παντού έχουμε μαυρίλα και καταχνιά. Ένα σκρολ κάνεις, 10 κακές ειδήσεις. Ανοίγεις τηλεόραση, τα χάλια μας τα μαύρα. Οπότε ας φέρουμε εμείς μια θετική ενέργεια και μην είμαστε σαν κακό χρόνο να έχουμε με στη σκυλιότητα και την ξυνήλα. Γιατί αν φέρεις χαρά, θα λάβεις και χαρά. Και αν θες να πεις κάτι, πες το καλό. Το κακό, κάντο υπόθετο, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, να είμαστε ωραίοι άνθρωποι για να λαμβάνουμε και πίσω ωραία πράγματα. Σαν να κάνω ελπί, έτσι. Αξίζω. Θα σταματάω λοιπόν αυτά, κλείνει η παρένθεση και συνεχίζω με επιτυχιάρες, γιατί σου έχω Χρήστο Μενιδιάτη. Ιδέες τα καλύτερα πάντα και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

Ναι, ρε παιδιά, μία είναι η απόλυτη, μία είναι αναβίση. Πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και νομίζω, παιδιά, ότι αυτή η χρονιά είναι η χρονιά της αναβίση. Όποτε ανοίγω TikTok, να θέλει να ανοίξει λίγο το μάτι να δείτε κάτι άλλο. Όχι, θα δεις βύση, που είναι υπέροχη. Αλλά πραγματικά, μια εβδομάδα τώρα, το λευκό το ρούχο του στη λίστα της Μαντόνα το έχω μάθει απ' έξω. Το έχω μάθει απ' έξω. Φοβερό ρούχο, κούκλα, ε. Σαν τρισέγγονό μου τη νιώθω, πραγματικά. 2,5.

0: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
1: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
0: Μα δεν το έχεις κόψει.
1: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τσούγια Πατρατράκ! Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: bmw.gr.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Με Ελλήνες Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Με Ελλήνες Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
12: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
13: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
14: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
15: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
16: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
17: Απλά ο καλύτερος.
18: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
19: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
20: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
21: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
22: The Giannis Κατινάκη Show.

Καλώστα βρε, καλώστα και πάλι. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις, τα έχεις μάθει πια. Μόνο επιτυχίες και έχουμε μία ωρίτσα ακόμα να την περάσουμε. Μούρλια, ζάχαρη και μέλι. Καλό μηνάκι είπαμε. Είπαμε, αλλά θα ξαναπούμε γιατί καλή κουβέντα είναι. Να μας μπει όπως πρέπει και όπως μας αρμόζει ο Οκτώβρης, να είναι καλύτερος, πιο τυχερός και με πολύ περισσότερα χρήματα από το Σεπτέμβρη, παιδιά. Γιατί το Σεπτέμβρη ήμασταν όλοι αφραγκίδου, δεν καταλαβαίνεις το χάλι μας, με ακορντεόν στα τρένα. Να είναι ένας μήνας με πλούτο, χαρές, χαμόγελα, ψυχική υγεία και ευημερία και να τα περάσουμε εξαιρετικά. Και να σου πω κάτι, θα ευχηθώ και ένα καλό γκομενικό για το σίγγλ που με ακούει τώρα. Ωστόσο, υπενθυμίζω ότι εντός ολίγου έχουμε το δικαστήριο του Γιάννη που θα γίνει πανικός γιατί έχω καυτό θέμα διαλέξει, που θα λύσω το δικό σου πρόβλημα, το δικό σου πόνο και εννοείται πάρα πολλές επιτυχίες για μία ώρα ακόμα για να ανεβάσουμε το κέφι και να σου κάνουμε την ωραία παρεούλα τώρα που έτσι βολοδέρνεις, θα έλεγε κανείς, την κίνηση. Ξεκινάω με Νίκο Κονομόπουλο και Καψούρα, ένοχο κορμί. Μετά Γιώργο Σαμπάνη στο καπάκι και έρχεται Γιάννης Κατινάκης να δει. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και τα μυαλά στα κάγκελα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Προς το παρόν, κίνηση τα λέπα, αλλά και ρυθμός 9.49 για να σου φτιάξει το κέφι, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, το παρανοϊκό αυτό πανέμορφο αγόρι, εμένα λέω, Γιάννης Κατινάκης, για να κάνουμε πράγματα και θάματα. Και συγκεκριμένα, τώρα όπως υποσχέθηκα και έταξα, γιατί εγώ τον κρατάω το λόγο μου τίμια κεντρικά, αχ, πόνο στο χέρι μου, ήρθε η ώρα να λύσω τα δικά σου προβλήματα. Τα προβλήματα που μου έστειλες στο Viber μας, 6937-949-949, γιατί έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη. Και από σήμερα ο πόνος και το πρόβλημα βραβεύεται, γιατί η ιστορία που θα πω στον αέρα έχει και δώρο. Και συγκεκριμένα, Wagamama, σου κάνουμε δώρο μια δωρεπιταγή 50 ευρώ για δύο άτομα στα αγαπημένα Wagamama, για να διαλέξεις ό,τι θες από το διαθέσιμο μενού. Στα Wagamama υπάρχει All You Can Eat Sushi, βεβαίως, με αυτή την προφορά. Νιγύρι, χωσομάκι, ουραμάκι, Signature Rolls, συν ένα site της επιλογής σου. Η προσφορά είναι διαθέσιμη στα Wagamama Εόλου και Φυσιάς και Golden Hall σε διαφορετικές ημέρες και ώρες ανεστιατόριο. Περισσότερα στα social των Wagamama. Και τώρα ήρθε η ώρα για το πρόβλημα και να πέσουν τα σήματα.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθρο.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, να ξεπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Ήρθα να δικάσω λοιπόν, πρόεδρος εφετών και πρόεδρος της παράνοιας, Γιάννης Κατινάκης, έτοιμος να λύσω το δικό σου σπαραγμό. Έχω πρόβλημα, μου λέει μια φίλη. Για να με ακούσει εμένα, ένα πρόβλημα το έχεις, νεκούλα μάρε. Είμαι σε μια νέα σχέση εδώ και δύο μήνες. Να ζήσετε, πάρα πολύ χαίρομαι. Αλλά καμία φίλη μου δεν συμπαθεί το αγόρι μου. Γενικά είναι πολύ καλός και φιλικός, ναι καλά. Δεν ξέρω γιατί δεν τον θέλουνε. Γιατί βλέπουν καθαρά αυτά που δεν βλέπεις εσύ, αγάπη μου. Εσύ τώρα έχεις πάθει από τον έρωτα γκαβωμάρε, υπερμετροπία, γλάθκωμα και στραβισμό. Δεν βλέπεις τα αυτονόητα. Όταν ερωτεύεσαι, παθαίνεις. Μην το πω μια αυτυποβολή, μην το πω μια μικρή παράνοια, ένα ενθουσιασμό. Θα το πω μια βλακεία. Ναι, παθαίνεις μια βλακεία όταν ερωτεύεσαι. Τα είπε και η Χάρης Αλεξίου. Ο έρωτας, αν ήταν άνθρωπος, δεν θα ήταν έτσι μπεσαλής. Είναι μπαμπέσης άνθρωπος ο έρωτας. Λοιπόν, άκου τις φίλες, γιατί βλέπουν καθαρά, βλέπουν αυτά που δεν μπορείς να δεις εσύ. Βλέπουν καθαρά και εξάστερα, γιατί εσύ τώρα να σου πω κάτι. Σίγουρα, χωρίς να ξέρω και την κατάσταση, εκ των έσω, αλλά είμαι σίγουρος ότι δικαιολογείς πράγματα τα οποία, επειδή ακόμα είσαι στην πολύ καψούρα, τι κάνεις και τους έρωτες, τι κάνεις και τα κρεβάτια τα καλά, και τα πράγματα τα οποία σε 3-4 μήνες από τώρα εγγυημένα θα σε φάρουν σε σημείο ιστερίας να αγκαρίζεις, τώρα απλά τα αγνοείς και τα βάζεις κάτω από το σιρτάρι και μέσα σε σερβάντα. Listen to your friends, because our friends always know better what to do with our lives. Καλά, το πήγα το αγγλικό σύννεφο, έτσι. Άκου τις φίλες σου, εμπιστεύσου, γιατί θέλουν ανιδιοτελώς το καλό σου και δεν σου λέω να χωρίσεις, απλά έχει λίγο τα μάτια πιο ανοιχτά, βγάλε λίγο τις παροπίδες, έχω να πω εγώ. Ταπεινή μου γνώμη, έτσι. Και αφού είπα και την ταπεινή μου γνώμη, παρότι πολύ ταπεινός άνθρωπος, συνεχίζω με επιτυχίες για να ανεβάσουμε το κέφι. Δεν φεύγεις όμως, μένεις, απολαμβάνεις, δυναμώνεις την ένταση και έχουμε μέχρι και τις 8 να κάνουμε πράγματα και θάματα.

Hello, good evening και καλησπέρα και πάλι. Είσαι εδώ και έχεις επιλέξει πολύ σωστά να είσαι εδώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες, υπερεπιτυχιάρες και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου μέχρι και τις 8. Και έχουμε να πούμε πράγματα και θάματα και να φέρουμε στο τραπέζι έρευνες και ζητήματα από τη ζωή βγαλμένα. Και συγκεκριμένα, βλέπω εδώ πέρα ότι ένα στους τρεις τζενζίτες, όταν λέω τζενζίτες εννοώ ότι τη γενιά των τζενζί, δική μου λέξη τώρα, κουλασιών, δεν αντέχει να βλέπει ζευγάρια να φιλιούνται δημόσια. Και σου λέει τώρα, κάνω και την ξύγα, δεν το θεωρούν αδιαστικό για κατάλληλο, απλά όταν βλέπουν ένα ζευγάρι να χαμουρεύεται, αισθάνονται πάρα πολύ έντονη μοναξιά. Και το καταλαβαίνω βεβαίως, το καταλαβαίνω, γιατί να σου πω κάτι, δεν είναι μοναξιά, μπουρούχες αυτά, είναι ζήλια ψώρα, γιατί βλέπεις τον άλλον εκεί πέρα και λες, εγώ 35 χρόνια μόνος, θα βγάλω και δίσκο σε λίγο. Και να σου πω κάτι, δεν έχεις ούτε τύχει να είσαι με την κολλητή, τον κολλητό σου σε ένα μπαρ, να έχετε μικροπιεί, να έχετε γίνει μπέκρες και να λες, γιατί δεν απαντάει ο κοπρίτης πια, έχω στείλει μήνυμα τρεις μέρες, τι έπαθε πια, πέθανε, τι έπαθε, θα πάω να βαρά κουδούνια. Και να είναι ζευγαράκι δίπλα που από τα σάλια έχει γίνει το πάτωμα, ανοίγειρα και λες, φτάνει πια καλέ, φτάνει πια, σεβαστείτε δύο ματίνες μπανταρινάκες που κάθονται δίπλα. Και η ζήλια είναι ένα συνέστημα. Α, επίσης κάτι ωραίο μου έχει πει ψυχολόγος μου, ότι όλα τα συναισθήματα έχουν μια χρησιμότητα, ακόμα και ο φόβος. Πως το γύρισα τώρα, από καλλιερτοσύνη σε τέλεια μακρύ, σε πήγα roller coaster. Αυτά είχα εγώ λοιπόν να πω, σταματάω την μπάρλα και συνεχίζω με Κάθριν Λιόλιου και λογαριασμό. Δυνάμωσε την ένταση, γιατί μέχρι και τις 8 θα κάνουμε πανηγύρι.

0: Νίκησες πάλι and the winner takes it all που λένε και στην Αγγλετέρα. Νίκησες γιατί είσαι πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και όποιος ακούει ρυθμό βγαίνει πάντα νικητής. Στον έρωτα, στη ζωή, δεν ξέρω, πάντως μόνο να κερδίσεις έχεις γιατί κάνουμε την πιο ωραία και ένα ζιάρι και παρέα μέχρι και τις 8. Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου με πάρα πολύ κέφι, αλλά κυρίως παράνοια, τα έχεις μάθει πια. Και πολλές ενημερώσεις για πράγματα που σε αφορούν. Γιατί δίνουμε ραντεβού, όχι ερωτικό, δυστυχώς, την ξέρουμε τη μοίρα μας. Δίνουμε όμως ραντεβού Σάββατο 3 Οκτωβρίου, γιατί κάτι παίζει powered by the. Πού θα μου πεις τώρα, θα σου πω αμέσως. Στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West, από τις 6 έως και τις 8 το απόγευμα. Σου έχουμε ετοιμάσει. Αχ, τι σου έχουμε ετοιμάσει. Είναι που δεν μπορώ να πω. Άμα μπορούσα, θα σου ήδη εκεί στημένος να περιμένεις. Trust me, σε περιμένεις. Εμένα το Σάββατο περνάω σε ένα πολύ μικρό διαλυματάκι και εμπιστεύσουμε ξανά. Θα είναι όντως μικρό. Μη μου φύγεις, γιατί αν μου φεύγεις, σε καταλαβαίνω και κλαίω και οδύρομαι. Άνοιξε πέτρα και να μπω. Σε 5 λεπτάκια είμαι και πάλι μαζί σου.
1: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε

0: Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
1: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
2: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολή σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full. Baby, απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
5: Καταλάβατε? Win, μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της Πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει. Με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι αναρρόους σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver sponsor η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vico στο ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest powered by Proteria. Εισιτήρια στο more.com.
11: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείτε προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
12: The Giannis Katinaki Show.

παπούτσια, ζαρτιέρες και κοιλώτες. Ηρεμία. Θα φροντίσουμε εμείς για σένα, γιατί με τις επιτυχιάρες μας και την ωραία παρέουλα που κάνουμε, θα ρω, ελπίζω και εύχομαι ότι κάπως το φτιάχνουμε το κέφι. Γιάννης Κατινάκης, λοιπόν, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και έχει αρχίσει, παιδιά, και το κρύο είναι πάρα πολύ τσοχτερό, τα είπα και προηγουμένως, αλλά με το κρύο κάνω τους καλύτερους ύπνους. Πέφτω στο βράδυ σαν την αρκούδα, χειμερή ανάρκη. Δεν σηκώνομαι ούτε για να πάω να ορίσω, που λέει ο λόγος. Γιατί το καλοκαίρι δεν μπορείς. Υδρώνεις, σαν να έχεις τρέξει μαραθώνιο και να έχεις χορέψει καστανιέτες. Μέσα στο βράδυ, Παναγιά μου, παθαίνεις εφίδρωση. Τώρα το χειμώνα ο ύπνος είναι ζάχαρη, μούρλια και μέλι. Ωστόσο, πριν φύγω, γιατί λίγο μας έχει μείνει ακόμα, συνεχίζω με υπερκαψούρα για να έρθουν τα σεκλέτια. Και συγκεκριμένα, σου έχω Θοδωρή φέρει και είπες, οπότε τι κάνεις, τα έχεις μάθει πια. Δυναμώνεις την ένταση μέχρι να ξεκουφαθείς και τα άλλα, ας τα πάνω μας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Δώσε Θόδωρα να γίνει χαμός.

Όχι, αγάπη μου, μη μανχώνεσαι. Δεν είναι Δευτέρα, είναι Πεμπτούλα και γλυκοχαράζει Σαββατοκύριακο. Και λίγο πριν εκπνεύσει και αυτή η εβδομάδα, καλή τι ποιητικό λόγο που έχω. Λίγο πριν εκπνεύσει λοιπόν αυτή η εβδομάδα, την περνάμε τι ωραία, τι καλά, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, αλλά. Ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω. Είναι αυτή η σκληρή ώρα του αποχωρισμού που πρέπει να παραδώσω σκυτάλι σε ένα πλάσμα.

0: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτήσε το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πέγγι Ζήνα, έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
6: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα με Ελίνα Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Με Ελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Καλώς την.
9: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες?
9: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
11: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
12: Γιατί βρε αγόρι μου?
11: Φοβάμαι.
12: Τι φοβάσαι?
11: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
12: Είπαμε, θα προλάβουμε.
11: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
12: Ναι.
11: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
12: Ναι.
13: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
11: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
12: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
14: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
14: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
15: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
14: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
15: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
14: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
15: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
16: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
21: Eurojackpot και έχεις

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μετά τις 8, καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα 5η, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα να έχουμε και θα είναι καλός ο μήνας. Γιατί τώρα που είναι έξω από το στούντιο ο Γιάννης Κατινάκης, δεν θα ακούσει αυτό που έχω να πω. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων σήμερα. Και όπως καταλαβαίνετε, την έχω γλιτώσει από τα σχόλια που θα έκανε. Γιατί ξέρετε την αποφώνηση που κάνει κάθε μέρα. Όμως αυτό δεν το λέμε δυνατά, μην με ακούσει. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου και είμαι σίγουρη ότι και απόψε θα ανεβάσουμε και την θερμοκρασία και την ένταση. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, και όλα τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μου. Ξεκινάμε με Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Ετοιμάζω ταξίδι στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 8 και μπορεί ο Γιώργος Γιαννιάς να ετοιμάζει ταξίδι. Εμείς όμως ετοιμάζουμε κάτι ξεχωριστό. Κάτι παίζει Powered by Day. Σάββατο λοιπόν 3 Οκτωβρίου, αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Δύο ώρες ζωντανά με το μοναδικό και ταλαντούχο Γιάννη Κατινάκη. Και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις θα συμβεί, ξέρεις όμως ότι πρέπει οπωσδήποτε να είσαι εκεί. Και αν δεν έχεις ιδέα για τι πράγμα μιλάω, ρίξε μία ματιά στα social media του ρυθμού 949 για να δεις τι έγινε και στα προηγούμενα Κάτι Παίζει Powered by Day. Για παράδειγμα, στο τελευταίο εμφανίστηκε ξαφνικά η Αναστασία. Τώρα σε αυτό, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω, δεν. Μη με πιέζετε. Τώρα, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αναστασίας, σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μιας και κοντεύει το Σαββατοκύριακο, σας έχω μια πολύ ωραία πρόταση για Παρασκευή και Σάββατο. Λοιπόν, διαδραστικά challenge καθαριότητας σας περιμένουν στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Το Άζαξ σας προσκαλεί αύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Άζαξ Home Challenge για να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenge καθαριότητας, να συναντήσετε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και να κερδίσετε δώρα. Την Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, το Άζαξ Home Challenge σας περιμένει στο εμπορικό κέντρο στο Athens Metro Mall για να ανακαλύψετε τη δύναμη του Άζαξ. Οπότε, είτε μπορείτε αύριο Παρασκευή, είτε μέσα στο Σαββατοκύριακο, συγκεκριμένα το Σάββατο. Αν μπορείτε και Παρασκευή και Σάββατο, ακόμη καλύτερα, πάτε εκεί και θα περάσετε φανταστικά. Σας το λέω αυτό, σας βάζω και υπογραφή. Ζήσε λοιπόν το σπίτι σου, το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό! Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Μην παγκούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει κουκούκου. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
4: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
13: Νέα κυκλοφορία.
14: Αγγελική Ηλιάδη, Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify από τη

0: γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
5: Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της Προτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει. Με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι αναρρόους σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsor η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Mammoth. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
9: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.

Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος, Μελίνα Ζλανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37

λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα 5η, 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα να έχουμε. Θα το λέω εγώ συνέχεια, έτσι, για να είναι σίγουρα καλός ο μήνας. Και θα είναι, γιατί έρχονται πολλά ωραία. Θέλω λοιπόν να σας θυμίσω ότι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, έρχεται νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Πέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός. Ενώ την ίδια ημέρα, στις 12 το μεσημέρι, η Πέγκι Ζήνα θα βρίσκεται στο στούντιο του ρυθμού 949 για μια ξεχωριστή συνέντευξη με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Άμα σας λέω ότι ο ρυθμός 949 έχει τα καλύτερα, το εννοώ. Τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις αφιερώσει έστω και μία φορά στη ζωή σου αυτό το τραγούδι. Γύφτισα μέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου δεν πρέπει να λείψει κανείς από τον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West, γιατί εκεί από τις 6 έως τις 8 κάτι παίζει Powered by Day. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις όμως ότι εννοείται πρέπει να είσαι εκεί, γιατί δεν θέλεις να χάσεις αυτό το οποίο θα γίνει. Βέβαια, μπορείς να ρίξεις μια ματιά στο τι έγινε στα προηγούμενα κάτι παίζει Powered by Day στα social media του ρυθμού 949. Σε πολύ πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο.

0: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής, Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest, powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
5: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη.
8: Ρυθμός 949.
7: Tonight.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθες σε ένα φινάλε εβδομάδιο του Night Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης, δύο ολοκληρωσόδες θα είμαι παρέα σου. Πέμπτη λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σου στο Night Radio Show στο Instagram, εκεί που ξεκινάμε και κάνουμε την ωραία μας την κουβέντα. Νίκος Βέρτης, έτσι ξεκινήσαμε. Κράτησες μισά, θα σ' αγαπώ. Νότης Φακενάκης έρχεται με Χρήστο Δάντη. Χειμώνας είναι εκεί που πας. Πάμε να τους ακούσουμε και επιστρέφουμε για δύο ολόκληρες ώρες παρέα.

αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές.

Αυτά τα χείλη, αυτός είναι ο Νίκος Απέργης, μια πολύ ωραία διασκευή από ένα αγαπημένο τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα σε μουσική και στίχους του Φίβου. Έχω σχέση αλλά νιώθω πιο μόνη από όταν ήμουν ελεύθερη. Τι σημαίνει αυτό? Κοίτα, αυτό σημαίνει ότι η παρουσία κάποιου στη ζωή σου δεν είναι οικειακή σύνδεση. Δηλαδή, μίλησε του για όσα σου λείπουν, χωρίς να περιμένεις να μαντέψει. Αν σε ακούσει δηλαδή και προσπαθήσει, υπάρχει δρόμος, φως στο τούνελ που λέμε. Αν συνεχίζει να αισθάνεσαι αόρατη όμως, αναρωτήσω μήπως κρατάς μια σχέση που απλά λες ότι έχει σχέση και δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω. Πλάτη από Θοδωρή Φέρη.

0: Όχι, γιατί αυτή είναι η αναβίση. Ξεκίνημα δεύτερο ημιώρο του Night Radio Show. Άλκης Μητρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Η δουλειά της είναι πάντα προτεραιότητα και για μένα δεν μένει ποτέ χρόνος. Να κάνω υπομονή. Κώστα, στήριξε τη φιλοδοξία της. Αλλά μην θεωρείς και λογικό το να περισσεύεις μονίμως. Δηλαδή, ζήτησε συγκεκριμένο χρόνο για τη σχέση σας και δες αν μπορεί να τον προστατεύσει. Δεν χρειάζεται να διαλέξει ανάμεσα σε σένα και την καριέρα της, χρειάζεται όμως να αποδείξει ότι υπάρχει ουσιαστικός χώρος και για τα δύο. Ο δικός μου δρόμος από Κωνσταντίνο Αργυρό, Αντώνη Ρέμο και Χρήστο Δάντη.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Αυτός είναι ο Νίκος Μακρόπουλος, αγαπημένο τραγούδι. Ο σύντροφός μου κρατά ακόμα φωτογραφίες της πρώην του στο κινητό. Πρέπει να του ζητήσω να τις διαγράψει. Κοίτα να δεις, Σοφία, οι φωτογραφίες μπορεί να είναι απλώς κομμάτι της ζωής που έζησε. Και όχι απόδειξη μου ότι δεν εμπιστεύσεις αυτό. Μη ζητείς διαγραφή, σαν τεστ, αν μ' αγαπάς, διαγραψέ έτσι κτλ. Πες του όμως ότι σε κάνει να νιώθεις άβολα, να δεις θα σου πει. Σημασία έχει αν έχει ακόμα, αν ζει συναισθηματικά στο παρελθόν ή αν το έχει διαγράψει. Αυτό πρέπει στην ουσία να καταλάβεις. Μπράβο από Παύλο Γκόρδη.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, οι φίλοι μου χαράματα, αυτή είναι η Χάρης Αλεξίου, ένα αγαπημένο τραγούδι. Έμαθα ότι οι φίλοι μου βγήκαν χωρίς να με καλέσουν και στεναχωρέθηκα, να τους το πω. Ναι, αλλά κοίτα, πριν βγάλεις συμπέρασμα, ρώτα και τι συνέβη. Δηλαδή, μια εξοδός δεν σημαίνει ότι σε απορρίπτουν γενικά. Δηλαδή, αν όμως σε αφήνουν συνέχεια εκτός, μην κυνηγάς θέση σε μια παρέα που δεν σε υπολογίζει. Δηλαδή, η αληθινή φιλία δεν σε φέρνει σε αυτή τη θέση συνεχώς να διεκδικείς, να παρακαλάς, να προσπαθείς.

Πρώτη αγάπη, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Παναγιώτης Μπρακούλιας με τον Βαξαβανέλη, τον Νίκο, και έχεις κάνει έγκλημα καρδιάς. Πάμε να τα ακούσουμε.

Τέταρτο ημέρα εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν. Σπάστε το. Αυτή είναι η Αναστασία του Night Radio Show. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Δάνεισα χρήματα σε μία φίλη και τώρα που φεύγει να μου τα επιστρέψει. Πώς να τα ζητήσω χωρίς να τα χαλάσουμε? Κοίτα, εγώ ξέρω ένα ρητό που λέει: αν θέλεις κάποιον να το κρατήσει για φίλο μου, τον δανείσεις ποτέ. Τέλος πάντων. Κοίτα, για μένα ζητά τα καθαρά. Πες, μου χρωστάς αυτό το ποσό από τότε. Αν δυσκολεύεται, βρες έναν τρόπο αποπληρωμής. Δεν χαλάζεις τη φίλη επειδή ζητάς κάτι που σου ανήκει. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι εκείνη αποφεύγει μια υποχρέωση που ανέλαβε. Και έρχεσαι εσύ σε μια δύσκολη θέση να ζητάς τα αυτονόητα. Γιώργος Αμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

Με Κωνσταντίνο Αργυρό φτάσαμε στο φινάλε. Καμπάνες, αυτό ήταν για αυτή την εβδομάδα του Night Radio Show. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις δύο ώρες που περάσανε. Δευτέρα έχουμε και πάλι ραντεβού. Να μπράτε όμορφο διαν κάνετε. Η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ. Δευτέρα βράδυ σε περιμένω στην παρέα μου. Για χαρά.

0: Tonight. Ρυθμός 949.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

μεγάλη, την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Πονάω που

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.